Music Lab 105,8. Music Lab. Music Lab 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: What you want?
1: Music?
2: Here we go!
3: Επιτυχίες! Επιτυχίες! Επιτυχίες! Επιτυχίες! Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Γεια σας, είμαι ο Τριαντάφυλλος και ακούτε Music Club στο 105,8 και δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλη η Κρήτη.

βάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχολογία.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
10: Music Club 105,8.

Music Club 105,8. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8. Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8. Music
1: Club. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: κλασικό, δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Fairmos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
6: Η ώρα είναι 7.
5: Μία προσφορά από το eFood.
7: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. Σκλαβενίτης από το eFood.

Αγαπημένοι φίλοι, good morning. Την καλή μέρα μας. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, 14 του μηνός, 14 Σεπτεμβρίου. Σχεδόν στα μέσα του Σεπτέμβρη. Σήμερα ξεκινάνε και επισήμως και τα σχολεία. Την Παρασκευή πήγανε και κάνανε τον αγιασμό, την έναρξη, την πρώτη γνωριμία, τη γνώρα, την πρώτη ας πούμε κτλ. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα η επίσημη των σχολείων. Βρεφική, παιδική, προνήπια, νήπια, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και αντιστοίχως βέβαια για τους εκπαιδευτικούς, παύλα δασκάλους, παύλα νηπιαγωγούς, που είναι όλοι συντονισμένοι, συγγνώμη, που είναι όλοι συντονισμένοι και σήμερα και αυτό το πρωινό εδώ στο Music Club 105,8 για να πάνε πολύ ωραία και ευχάριστα και οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί και οι καθηγητές να πάνε πολύ ωραία και ευχάριστα στην δουλειά τους με χαμόγελο, με μπρίο, με ταπεραμέντο να ξεκινήσει άλλη μια πάρα πολύ ωραία σχολική χρονιά. Και εμείς και αυτήν εδώ τη σχολική χρονιά, δηλαδή τη σεζόν 2026-2027, μέχρι τον Ιούλιο δηλαδή του χρόνου, τον Ιούλιο του 2027, θα είμαστε παρέα εδώ στο Music Club 105,8 να σας κάνουμε παρέα και φέτο και του χρόνου και για πάντα τέλος πάντων. Εδώ θα είμαστε στο καλύτερο πρωινό της Ελλάδας, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με τι άλλο, θα βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζωνάκη.

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. Βάλαμε λίγο το κουτσιφόρεμα από τον Γιώργο Μαζονάκη. Παίξαμε και λίγο Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα. Και επιστρέψαμε και πάλι 07-08 και 48 δευτερόλεπτα. Ημέρα Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα. Η σημερινή μέρα, φαντάζομαι, καταλαβαίνετε ότι είναι καλά και η προηγούμενη εβδομάδα, αλλά και ένα παραπάνω η σημερινή ημέρα. Είναι λίγο δύσκολη για σχεδόν όλο τον κόσμο. Έχετε δει, φαντάζομαι, τι γίνεται σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, TikTok, σε όλα τα site, όλος ο κόσμος, στις παρέες, στις κουβέντες κτλ. Υπάρχει ένα θέμα συζήτησης, αυτό με τον Γιώργο Μαζονάκη δηλαδή, μια και σήμερα το μεσημέρι, μια η ώρα, θα είναι η τελευταία παράσταση του Γιώργου Μαζονάκη. Όλος ο κόσμος κουβεντιάζει και λέει για αυτό τον άδικο. Πραγματικά, από ό,τι δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία και αυτά που διαβάζουμε και μαθαίνουμε, για τον άδικο πραγματικά χαμό του πολύ αγαπημένου μας του Γιώργου του Μαζονάκη. Δευτέρα σήμερα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, 14 του μηνός, 14 Σεπτεμβρίου, εννοείται ότι παίζουμε ζωντανά και στο ίντερνετ, στο www.musicclub.gr, και έχουμε και ένα πολύ ωραίο καινούριο site, μπείτε να το δείτε. Σε άλλη σελίδα είναι musicclub1058.gr, www.musicclub1058.gr. Έχουμε βέβαια και το άλλο, πώς το λένε, το παλιό μας, δηλαδή το ενεργό αυτό site, την άλλη τη διεύθυνση τέλος πάντων, το musicclub.gr. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να μπορέσετε να μπείτε, να δείτε, να μας δείτε, να μας ακούσετε και να μην χάσετε ποτέ, να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες που παίζουμε εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. Εννοείται ότι μπορείτε να μπείτε και στο δικό μου το καινούριο το site, το οποίο είναι www.djpanagiotismartis.gr, το οποίο θα φτιαχτεί ακόμα καλύτερα και αυτό τις επόμενες ημέρες, που μιλάει για γάμο, για βάπτιση, είναι σε τρεις γλώσσες, τρίγλωσσο, ελληνικά, αγγλικά και γαλλικά. Μπείτε να το δείτε και αυτό, να ενημερωθείτε. Μια και είναι σήμερα Δευτέρα, στον απόϊχο της μεγάλης συναυλίας του πολύ αγαπημένου μας κατά τα άλλα Αντώνη Ρέμου, και αυτό που έγινε τέλος πάντων με τη βροχή, με όλο αυτό το χαμό τέλος πάντων, γιατί να κάνει τη συναυλία και γιατί να μην την κάνει και τα σχετικά, θα βάλουμε λίγο Αντώνη Ρέμου στο ξεκίνημα. Παίξουμε λίγο Αντώνη Ρέμου το Δευτέρα. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Θοδωρή Φέρη και λίγο Αναβίση και λίγο Μέλισσες, οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας, good morning, μείνετε εδώ.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, μέρα Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα μας, good morning. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 07:04 και ο ήλιος θα δύσει στις 19:36, μέρα Δευτέρα σήμερα 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά να πούμε στον Θεοκλή, την Θεόκλεια και βέβαια τη μεγάλη γιορτή, το Σταύρο και τη Σταυρούλα. Μεγάλη γιορτή η σημερινή, είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Τα ξέρουμε εμείς αυτά. Εννοείται ότι τα ξέρουμε. Μεγάλη δεσποτική γιορτή της Χριστιανοσύνης, με την οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου η διπλή ανέβρεση του Σταυρού, πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χριστός. Τέτοια ωραία πράγματα. Είμαστε πάντα ενημερωμένοι περί των θρησκευτικών γεγονότων, κυρίες και κύριοι, και ενημερώνουμε και εμείς εδώ με την σειρά μας και τους υπολείπους. Χρόνια πολλά και σε εσάς, αν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Επίσης, είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Φαντάζομαι τα ξέρετε αυτά. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Αν ίσως δεν τα ξέρετε, μπορείτε να κάνετε μια απλή αναζήτηση στο chat GPT των φίλων σας, να μην τον ρωτάτε μόνο ideas. Μπορείτε να ρωτήσετε και κάτι σοβαρό. Ας πούμε, τι είναι η μέρα εθνικής μνήμης, τι έγινε με την γενοκτονία των Ελλήνων που τους έδιωξαν από εκεί κτλ. Και θα σας απαντήσει, θα σας ενημερώσει κτλ. Το τι ακριβώς έγινε, για να μην μακρηγορούμε τώρα κι εμείς σήμερα εδώ. Χρόνια πολλά και σε εσάς αν έχετε γενέθλια σήμερα, αν γεννηθήκατε σαν σήμερα. Happy birthday to you, happy birthday to you. Εννοείται ότι μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης. Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Βέβαια εννοείται στο site μου να μπαίνετε και να ενημερώνεστε, www.djpanagiotismartis.gr. Συγγνώμη, από που μπορείτε να ακούτε και το σταθμό, το 2813-78888 είναι το τηλέφωνο μας το σταθερό. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου, info@musicclub.gr. Εννοείται ότι μπορείτε να στείλετε βέβαια και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Επίσης Instagram, Facebook, TikTok, να μπείτε να μας ακολουθήσετε. Και τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, το τι κάνετε, που είστε, πώς πάνε τα παιδιά σχολείο, τα voice messages να τα ηχογραφήσετε, να μου στέλνετε τα παιδιά να λένε τις καλημέρες τους σήμερα που είναι και πρώτη μέρα. Και θα βάλουμε και την ενότητα παιδικά τραγούδια. Εννοείται στο Viber του σταθμού, το οποίο να το θυμίσω άλλη μια φορά, το 69 70 11 10 58, 69 70 11 10 58. Να πάω στο Viber να σου την καλημέρα μας εδώ στον κολλητό μας τον Γιώργο. Μου λέει καλημέρα κύριε Παναγιώτη, θέλουμε, μου λέει, λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Εννοείται, να παίξουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο, να βάλουμε λίγο Νικόλα. Μας αρέσει και εμάς ο Νικόλας. Να παίξουμε λίγο το καινούργιο το τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ και λέγεται Ένοχο Κορμί. Έχω ετοιμάσει και Θοδωρή Φέρη που σας είχα υποσχεθεί από προηγουμένως, το Υπερβολές, λίγο Αναβίση, λίγο Μέλισσες. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

0: 95,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Σας λέω την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Νίκο τον Ντασιονάκη από την Ντασιονάκη Steam, την πολύ ωραία αγαπημένη μας σχολή πολεμικών τεχνών με box, με kit box. Είναι σε καινούργια γραφεία, καινούργια σχολή στην... Η οδός είναι πάρα πολύ ωραία, επειδή μας αρέσει και μας τα γαλλικά, μας αρέσουν τα γαλλικά και η Γαλλία γενικότερα. Μάλλον και του φίλου μου του Νίκο. Η περιοχή εκεί, ο δρόμος τέλος πάντων, είναι στα Καμίνια, λέγεται Λουί Περνιέ 3. Εννοείται ότι τώρα πρέπει να μπούμε να γράψουμε ποιος ήταν ο Λουί Περνιέ και έχουμε δώσει το όνομά του σε όνομα εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο φίλος μας ο Νίκος ο Ντασιονάκης, η αγαπημένη μας σχολή, έχουν πολύ ωραίο και ενημερωμένο Instagram, όπου μπορείτε να μπείτε, να το δείτε, να ενημερωθείτε. Ταλόν λέγεται η σχολή. Ταλόν είναι και στο Instagram. Ταλόν. Και στο Instagram και στο TikTok. Λουί Περνιέ. Πάμε λοιπόν τώρα να γράψουμε. Ποιος είναι ο Λουί Περνιέ? Λουί Περνιέ. Και για ποιο λόγο δώσαμε το όνομά του? Λουί Περνιέ. Λουίτζι Περνιέ δεν ήταν Γάλλος, λάθος. Ιταλός πρέπει να ήταν. Ιταλός αρχαιολόγος. Πω ρε φίλε. Ιταλός αρχαιολόγος, παύλα ακαδημαϊκός, ευρύτερα γνωστός για την ανακάλυψη του δίσκου της Φεστού. Ρε άσχετε, ρε άμπαλε παρουσιαστή, που μας το παίζει εδώ πέρα και ξερόλας. Είναι δυνατόν να μην ξέρεις ποιος ανακάλυψε? Δεν το ξέρα, συγγνώμη. Περισσότερο δηλαδή τώρα που μας ακούτε, εκτός αν είστε δάσκαλοι, καλά και αυτοί δεν ξέρω και αν το ξέρουν, δάσκαλοι, παύλα καθηγητές, παύλα ιστορικοί, παύλα να δουλεύετε στο μουσείο, ξέρατε ποιος είναι ο Λουί Περνιέ? Τέλος πάντων, ο άνθρωπος έκανε τη μεγάλη αυτή ανακάλυψη στις 3 Ιουλίου το 1908 κατά τη διάρκεια ανασκαφών στο μινωικό ανάκτρο της Φεστού στην Κρήτη. Η ομάδα του Περνιέ ανακάλυψε τον περίφημο πύληνο δίσκο με τα ανεξήγητα μέχρι σήμερα ιερογλυφικά σύμβολα, το δίσκο της Φεστού. Να τα κυρίες και κύριοι, γι' αυτό να τα λέω κάθε μέρα. Γι' αυτό υπάρχει εδώ αυτή εδώ η εκπομπή και λέμε και κουβεντιάζουμε τέτοια πράγματα. Αύριο μεθαύριο θα πάω στον εκατομμυριούχο και θα είναι η ερώτηση για τα 100.000 ευρώ και θα μου πει ποιος είναι ο Λουίτζι Περνιέ. Το καλλιτεχνικό του είναι το Λουί Περνιέ. Λουίτζι Περνιέ είναι το κανονικό. Κανονικό του όνομα. Ιταλός, και εγώ νόμιζα Γάλλος. Ιταλός. Το όνομά του έχει δοθεί και σε οδό. Να το, στο Ηράκλειο Κρήτης, ως οδό Λουί Περνιέ, κοντά στις περιοχές όπου έκανε τις ανασκαφές. Μα αν είναι δυνατόν τέτοια πράγματα, εκεί πήγε ο φίλος μου ο Νίκος ο Ντασιονάκης και άνοιξε σχολή box και kit box. Τώρα θα το θυμόμαστε, τώρα θα ξέρουμε πού είναι η σχολή. Η σχολή Ταλών. Λοιπόν, είναι 7.30 ώρα, παιδιά. Πρέπει να πάω σε μικρό break διαφημιστικό. Θα επιστρέψω σε λίγο και πάλι. Έχουμε ετοιμάσει και Αναβίση και Ελένη Φουρέιρα και Μέλισσα. Οπότε μια χαρά. Την καλημέρα μας. Good morning. Μείνετε εδώ.
0: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας, κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
5: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
6: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
7: Χαλάρωσε! Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
6: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
7: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
8: Ποιον?
5: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις. Υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
9: Γιάννη Στεφανάκης. Θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
5: Ξενιάστε μια για πάντα. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Πέτσα μόλις. Γιατί η αγάπη

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
3: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
2: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
3: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
2: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
3: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Καλημέρα! Good morning! Bonjour! Guten Morgen!

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, εννοείται βέβαια ότι όλο το Σαββατοκύριακο παίζαμε συνέχεια. Από την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε το δυσάρεστο αυτό γεγονός, παίζαμε συνέχεια τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Ένα παραπάνω τώρα το Σαββατοκύριακο είχαμε βγάλει και μακέτες, διαφημιστικά, τρέιλερ και τα σχετικά που να υπενθυμίζουν αυτό το πράγμα εδώ στους φίλους ακροατές. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε ως φόρο τιμής σε αυτόν τον αγαπημένο μας τραγουδιστή, και ένα παραπάνω σήμερα, αλλά και για πάντα από εδώ και στο εξής, θα τον τιμούμε παίζοντας δικά του αγαπημένα τραγούδια, που ένα παραπάνω τώρα δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει κι εσείς, τα τραγούδια του τώρα ακούγονται λίγο διαφορετικά, δηλαδή λίγο μας ακούγονται τώρα, δεν ξέρω αν το έχετε πάθει. Στείλτε μου στο Instagram, στο Viber, να μου πείτε ότι τώρα πλέον τα τραγούδια του ακούγονται αλλιώς, δηλαδή καταλαβαίνεις περισσότερο το στίχο, τη μουσική, το νόημα του τραγουδιού και τα σχετικά. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, να στείλω την καλημέρα μας εδώ στη φίλη μας την Έφη που μας ακούει από τη δουλειά και ήθελε το «Πατά στα όρια» από τον Γιώργο Μαζονάκη και γι' αυτό το παίξαμε στο ξεκίνημα. Η ώρα είναι 8 παρα 20, σήμερα Δευτέρα, σήμερα 14 του μηνός, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, good morning, την καλημέρα μας. 07 και 47 και 32 δευτερόλεπτα ημέρα Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα, good morning. Ξεκινάνε και τα σχολεία. Την καλημέρα μας σε όλους τους νηπιαγωγούς, παύλα δασκάλους, παύλα εκπαιδευτικούς, παύλα καθηγητές, τέλος πάντων, αλλά και στους γονείς. Την καλημέρα μας, να ευχηθούμε καλή υπομονή. Ξεκινάει άλλη μία πάρα πολύ ωραία σεζόν, παύλα χρονιά, παύλα δεν ξέρω και εγώ πώς θέλετε πείτε το, με αρκετές δραστηριότητες. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά έχουν περισσότερες, τέλος πάντων, δραστηριότητες, και οι γονείς είναι αυτοί, κυρίες και κύριοι, που καλούνται να πηγαίνουν τα παιδιά τους στις δραστηριότητες από το μεσημέρι και μετά, όταν πλέον θα έχουν τελειώσει τα σχολεία. Την καλημέρα μας λοιπόν και στα μικρά μας φιλαράκια που είναι τώρα στο αυτοκίνητο. Εννοείται ότι θα έχουμε και φέτος την ενότητα παιδικά τραγούδια, παίζοντας κάποια παιδικά τραγούδια εκεί περίπου από στο 8 παρά 20 μέχρι το 8 και 10 που μπαίνουν τα παιδιά σχολείο, αναλόγως το που μένουν οι γονείς και τα λοιπά, για να πάνε, πόσο κοντά είναι, για αν θα μπουν στο αυτοκίνητο για να πάνε, ή αν θα πάνε με τα πόδια, δεν ξέρω, ή αν είναι σπίτι και ετοιμάζονται. Και εννοείται βέβαια ότι υπάρχει και το Viber του σταθμού, το 6970 11 1058, 6970 11 1058, για τις καλημέρες σας, τις καλημέρες των παιδιών σας, μικρών και μεγάλων, και βέβαια τα τραγούδια που θέλουν να ακούσουν. Παίζουμε λοιπόν λίγο το πρώτο μας παιδικό τραγούδι στην ενότητα παιδικά τραγούδια. Διαλέξαμε γνωστό, αγαπημένο, πασίγνωστο κτλ. Ναι, από τον Εφήβο Δελιβοριά, το Ελεφαντάκι. Οπότε την καλημέρα μας, good morning.

Εννοείται βέβαια, κυρίες και κύριοι, ότι ενώ τα παιδικά τραγούδια είναι για λίγο πιο μικρούς μας φίλους, δεν είναι για τους λίγο πιο μεγάλους, δηλαδή πηγαίνουν γυμνάσιο, πρώτη, δευτέρα, τρίτη, λύκειο και τα σχετικά, είναι για λίγο πιο μικρά φιλαράκια. Τα λίγο πιο μεγάλα φιλαράκια, επειδή ακούνε λίγο περίεργα τραγουδάκια, τα οποία εντάξει μπορεί και να μην τα έχω υπόψη μου, γι' αυτό περιμένουμε και τα μηνύματά σας για να τα ενσωματώσουμε στην ενότητα. Αρκεί να παίζετε βέβαια, εντάξει, να είναι, μην είναι αυτά τα τραβηγμένα, τα τραπ, τα ξέρετε, τα ελληνικά, τα περίεργα. Αν και τα τελευταία τραπ που έχουν κυκλοφορήσει δεν έχουν, είναι σε μια καλύτερη κατάσταση, θα έλεγα. Και μια και είπαμε για τα τραπ τα οποία έχουν κυκλοφορήσει και είναι σε καλύτερη κατάσταση, να σας βάλω ένα από τα καινούρια όντως που έχουν κυκλοφορήσει και λέγεται Τα Κλειδιά, και είναι αυτό εδώ. Είναι από τον Σνικ και τον Τρανό και είναι ένα από τα, εντάξει, μπορώ να πω, ωραία, συμπαθέστατα, δηλαδή ελληνικά παύλα τραπ, παύλα ραπ τραγούδια. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λέγεται Τα Κλειδιά, είναι ο Σνικ και ο Τρανός, ο οποίος Τρανός νομίζω ήταν τις προάλλες εδώ, πριν από μια-δυο μέρες ήταν το Ηράκλειο.

0: Αυτό είναι συμπαθέστατο, θα έλεγα δηλαδή, για το ύφος του τραγουδιού, για τους τραγουδιστές κτλ. Τέλος πάντων, είναι συμπαθέστατο. Λοιπόν, αυτά, η ώρα είναι 8 παρά 10 ημέρα Δευτέρα. Σήμερα την καλημέρα μας, 14 του μηνός. Έχω πολύ μικρό break διαφημιστικό. Θα πάμε σε πολύ μικρό break παρέα με τον φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης, και τους φίλους μας εκεί από την Art Glass Νεόπουλος, τον φίλο μας τον Νεόπουλο. Να στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα προηγουμένως με το που έβαλα λίγο Νίκο Βέρτη. Μου έστειλε μήνυμα διότι είναι φανατικός του Νίκου Βέρτη. Καλημέρα μου εδώ πέρα και στον αθλητικό ανταποκριτή μας, τον Λευτέρη τον Γιάνκοβιτς. Μου λέει καλημέρα, μόνο μαζονάκι ρε. Εννοείται ρε, μόνο μαζό. Εννοείται μόνο μαζό. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον ανταποκριτή μας εδώ επί των αθλητικών, να μας πει για τη μεγάλη νίκη του Όφη εχθές. Όλα τα παρακολουθούμε, μην νομίζετε δηλαδή ότι είμαστε με παροπίδες κτλ. Όλα τα βλέπουμε, όλα τα βλέπουμε και στέλνουμε τα ανάλογα μηνύματα σε φίλους και γνωστούς. Πάμε σε πολύ μικρό break, επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
2: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-328.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνων Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
4: Άρε Ζήνωνα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
2: Ζήνων Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
4: Άρε Ζήνωνα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Εσύ, τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
5: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
2: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
5: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
2: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
6: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
5: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση
7: και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
2: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
8: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
9: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
9: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
9: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
10: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
11: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία. 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 08:04 και 38 δευτερόλεπτα ημέρα Δευτέρα σήμερα. Ξεκινήσαμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Πάρα πολλοί κόσμος πήγε χθες στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας, στη γειτονιά που μεγάλωσε, στην Νίκαια δηλαδή. Φαντάζομαι το είδατε στα social media, στα δελτία ειδήσεων, στα site κτλ. Ότι πήγε πάρα πολλοί κόσμος. Τα νούμερα τώρα, αν ήταν τόσοι ή δεν ήταν, ήταν 30.000 ή 50 ή 70, δεν έχουν καμία απολύτως σημασία πόσος κόσμος πήγε σε αυτό το λαϊκό προσκύνημα στην σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Η αστυνομία λέει ότι ήταν παραπάνω από 25.000 κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι ήταν όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα, αν δεν ήταν εκεί, θα ήθελε να ήταν εκεί και όλοι βλέπανε στα κινητά τους την live μετάδοση που είχαν διάφορα site, ειδήσεις, πώς το λένε, κανάλια και τα σχετικά. Όλοι βλέπανε στα social media, στο TikTok, στο Instagram και τα σχετικά. Οπότε το 25.000 είναι απλά ένα νούμερο. Εγώ θεωρώ ότι ήταν όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα θα ήθελε να ήταν εκεί και αρκετός κόσμος θα ήθελε να είναι και στην κηδεία βέβαια. Επιλέχθηκε η εκκλησία εκεί της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια. Η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη επέλεξε το συγκεκριμένο ναό, καθώς ήταν ο αγαπημένος του, η αγαπημένη του εκκλησία στη γειτονιά που μεγάλωσε. Η αγρυπνία αυτή θα συνεχιστεί και τις πρώτες πρωινές ώρες, μέχρι περίπου μία ώρα το μεσημέρι που θα γίνει η κηδεία. Που άδικα όλος ο κόσμος αυτό το πράγμα. Λέει άδικα έφυγε αυτός ο άνθρωπος. Κρίμα και άδικο. Θα βάλουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Παίξαμε το Ώρες Μικρές στο ξεκίνημα, την απόλυτη κομματάρα, λίγο μετά τις 8. Θα παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Ακόμα ένα τραγούδι το οποίο ταιριάζει ακριβώς. Αυτό το θέλω να γυρίσω στην παλιά τη γειτονιά μου. Θέλω να γυρίσω με τον Γιώργο Μαζονάκη.

Αγαπημένοι φίλοι, good morning, την καλημέρα μας. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα τον Κατσογριδάκη, ο οποίος είναι με τα φρουτάκια του, λέει, και πηγαίνουν στο σχολείο. Την καλημέρα μας, good morning στα κορίτσια του. Καλημέρα και στα μικρά μας φιλαράκια, μικρούς και μεγάλους που είναι τώρα στο αυτοκίνητο. Είναι 8 και 10 η ώρα και πηγαίνουν δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, πανεπιστήμια, σχολές, βρεφικούς, παύλα παιδικούς και τα λοιπά. Την καλημέρα μας. Να θυμίσω μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Είναι 8 και 10 η ώρα, εμένα Δευτέρα. 2810 378 888 είναι το τηλέφωνο εδώ στο ραδιόφωνο. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Σπύρο, που μας έστειλε email στο info@musicclub.gr. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, λίγο Κατερίνα Λιόλιου μου λέει θέλουμε να παίξει τον ψεύτη, εννοείται. Και μια και θα βάλουμε λίγο Κατερίνα Λιόλιου, να στείλω την καλημέρα μου και σε μια φίλη μου που δουλεύει στην Τράπεζα Πειραιός. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, ονόματα και τα σχετικά. Είναι φανατική ακροάτρια της εκπομπής μου, τα έλεγε χθες. Μου λέει Παναγιώτη, δεν ακούμε τίποτα άλλο το πρωί, μου λέει, που πηγαίνουμε στη δουλειά. Όλη η Τράπεζα Πειραιός, μου λέει, είναι συντονισμένη κάθε πρωί στο Music Club 105,8. Οπότε να παίξουμε ένα τραγούδι, τους βάλουμε λίγο Κατερίνα Λιόλιου, τον ψεύτη. Έχω ετοιμάσει και λίγο Έλληνα Παπαρίζου. Οπότε την καλημέρα μας, good morning, μείνετε εδώ.

0: Music Lab 105,8. Music Lab. Music Lab 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας και στον φίλο μας τον Γιάννη, τον Δερμιτζάκη, τον βαφτισιμιό μας εδώ που είναι με τον μπαμπά και πηγαίνουν σχολείο. Τον Βαγγέλη δηλαδή. Τον Δερμιτζάκη, τον μεγάλο φίλαθλο του Παναθηναϊκού δηλαδή. Τον ήρεμο αυτόν άνθρωπο, ας πούμε, που είναι πολύ ήρεμος και πράος όταν παρακολουθεί αγώνες του Παναθηναϊκού, κυρίως στο μπάσκετ. Να στείλουμε την καλημέρα μας. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club σε 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Παίζουμε, συγγνώμη λίγο, μισό λεπτό. Συγγνώμη, συμβαίνουν και αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, ναι, τι έλεγα, ότι μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος μέσω ίντερνετ. Βέβαια δεν υπάρχει, είναι πολύ εύκολο πλέον να κάνετε μια απλή αναζήτηση και στο chat GPT να ρωτήσετε πώς μπορώ να ακούσω το Music Lab 105,8 live. Θα σας βγάλει κάποιο link, οπότε μπορείτε να κλικάρετε, να μας ακούσετε και να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει από Ελλάδα και σήμερα μέσω ίντερνετ, εννοείται και από το ραδιόφωνο βέβαια, αλλά για το ίντερνετ μιλάμε τώρα. Και βλέπουμε και πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει από το εξωτερικό. Σήμερα αυτή την ώρα βλέπω από Βουλγαρία, από Αυστρία, Ρουμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Σουηδία, Βέλγιο, Γερμανία και Γαλλία. Good morning, bonjourno, konnichiwa, bonjour. Στα γαλλικά δεν θυμάμαι πώς είναι. Τέλος πάντων, ναι, το λέει εδώ πέρα τα σποτάκια. Έχουμε φτιάξει ένα σποτάκι και μιλάει σε όλες τις γλώσσες. Επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Να βάλουμε λίγο και τη Γαρμπή. Χαμός έχει γίνει με την Κέντη Γαρμπή. Κόντυψε να πέσει κάτω, να σκοτωθεί, να γκρεμοτσακιστεί. Μετά έκανε και πήγε στην αυλία του Αντώνη Ρέμου. Χλιστρούσε, είχε η βροχή και τα λοιπά. Την κρατούσε ο Αντώνης, δεν ξέρω, γλίστρεσε, φορούσε κάτι τακούνια, δεν ξέρω, παρά λίγο να σκοτωθεί. Ευτυχώς ήταν περαστικό το χτύπημα.

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club σε 105,8, λίγο πριν από τις 8.30. Η Μάνια, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει έρθει ακόμα. Εντάξει, είναι λίγο νωρίς για τη Μάνια. 8.30 ώρα λοιπόν. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ της Κύπρου, το οποίο δέχεται αιτήσεις για εγγραφές για το νέο ακαδημαϊκό έτος και προσφέρει ειδικά μειωμένα δίδακτρα για φοιτητές και φοιτήτρες από την Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές προς τα ελληνικά ΑΕΗ και προσφέρει περισσότερα από 80 προγράμματα σπουδών σε τομείς όπως η αρχιτεκτονική, μηχανική, πληροφορική, φαρμακευτική και πάρα πολλές άλλες επιστήμες υγείας, ναυτιλία, διοίκηση επιχειρήσεων κτλ. Τα μαθήματα αρχίζουν στις 5 Οκτωβρίου 2026 και κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη προσφέρεται πλούσιο δωρεάν πρόγραμμα προσαρμογής για τους πρωτοετείς. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο γραφείο του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα, το οποίο είναι το τηλέφωνο να σας το δώσω, 210-33-11-288, ή μπείτε στο site για το Πανεπιστήμιο Frederick, είναι frederick.ac.cy. Η ώρα είναι 8:25, ημέρα Δευτέρα. Σήμερα την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Έχουμε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Η Μάνια τώρα μας πήρε εδώ τηλέφωνο για να δούμε στο δρόμο. Έλα ρε Μάνια, πού είσαι ρε Μάνια?
4: Έμαθα ότι με ψάχνεις.
3: Ναι, σε ψάχνω.
4: Με εμένα ασχολείστε, κύριε Μάρτη? Δεν μπορείτε αλλιώς να κάνετε ακροματικότητα?
3: Ναι, καπουτσίνο μονό σκέτο. Καπουτσίνο μονό σκέτο. Δεν ξέρω, ήρθε το... δεν ακούγεται, δεν έχετε σήμα?
4: Πουθενά, δεν σταματάω που... Μπορεί.
3: Καπουτσίνο μονό σκέτο. Ευχαριστούμε, κυρία Μάνια. Ευχαριστούμε, κυρία Μάνια. Για τους καφέδες την έχουμε την κυρία Μάνια εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, για τα καφεδάκια μας. Λοιπόν, είναι 8.30 ώρα, έχουμε πολύ μικρό break. Θα παίξω λίγο αναβίση, λίγο πριν το break. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι με Γιάννη Πάρη. Οπότε την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
3: Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ, οδό ΣΥΤΑ, απέναντι από τα ωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέργεια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις Προτέργεια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
10: Η Σοφία.
9: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
10: Η Σοφία.
9: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
10: Η Σοφία.
9: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
10: Μα η Σοφία φυσικά.
9: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
11: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το ΣΥΠΑ. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
12: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
13: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
12: Αχα! Το ήξερα!
13: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
13: Nice to meet you.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
15: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα.

0: να καλωσορίσουμε τον κεντρικό βοηθό Παύλα συμπαρουσιαστή της εκπομπής, τον Δημήτρη τον Καστρινάκη.
1: Καλημέρα.
0: Που δεν παρεξηγεί όταν το λέμε βοηθό Παύλα συμπαρουσιαστή. Συμφωνούμε.
1: Ναι, κανένα θέμα.
0: Κανένα θέμα. Άλλοι εδώ πέρα είναι που παρεξηγούν, δεν μπορούν να πούμε μια κουβέντα και τους λέμε βοηθούς παραγωγής. Πού τους?
1: Πάλι ακόμα λείπει.
0: Ναι, τώρα μου στείλε μήνυμα, μου λέει ναι. Τελικά καφέ να σου φέρω. Λέω, ναι.
1: Α, ωραία.
0: Για με καλοπιάσει. Δευτεριάτικο, 9 παρατέταρτο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Από τις 7
1: είναι που... πρώτη μέρα σχολείο, γι' αυτό άρχισε.
0: Α.
1: Γι' αυτό.
0: Απουσία, απουσία.
1: Απουσία,
0: οι απουσίες είναι 50, είναι ακόμα οι απουσίες.
1: 50 ήταν, 50.
0: Δεν ξέρω πώς ήταν, δεν θυμάμαι.
1: Εγώ έχω μείνει στις φυλακές του στρατού. Που ήταν 30. Μετά από τότε υπηρετούσες. Το σχολείο το έχουν ξεχάσει.
0: Νομίζω 50 είναι, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι.
1: Έτρωγες απουσίες, έτρωγες. Κοπάνες, έκανες.
0: Εκά, εννοείται τώρα. Εννοείται.
1: Μηχανάκια παραλία και τέτοια, ε.
0: Όχι μηχανάκια παραλία. Εγώ ήμουν λίγο. Έκανα κοπάνες και πηγαίναμε και παίζαμε μπάσκετ.
1: Α, εγώ πήγαινα παραλία με κομμενάκια.
0: Όχι, όχι. Εγώ έπαιζα μπάσκετ.
1: Παίζαμε στα διαλύματα, ρε παραλία.
0: Έπαιζα, έχανα την πρώτη ώρα και πηγαίναμε και κάναμε προπόνηση. Καταρχήν κάθε Πέμπτη που έπαιζε τότε, αν θυμάσαι, ο Άρης, τα πρόλαβε σε αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έπαιζε κάθε Πέμπτη.
1: Άρης Πάοκ τότε ήταν.
0: Άρης Πάοκ που παίζανε κάθε Πέμπτη στο, πώς το λέγανε, το κύπελο τότε, ναι. Δεν θυμάμαι.
1: Πρωταθλητριών, πριν τη Γυρολίγκα.
0: Δεν ήταν πρωταθλητριών, ήταν μια άλλη ονομασία.
1: Κύπελο κυπελούχων, κύπελο πρωταθλητριών.
0: Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι.
1: Σαπόρτα.
0: Κόρατς, πώς το λέω.
1: Κόρατς, ναι, ναι. Πολλά έχουν περάσει.
0: Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Τότε που έπαιζε ο Άρης, λοιπόν.
1: Άρης και εσύ τότε.
0: Ναι, Άρης και εγώ.
1: Μας, ναι.
0: Που έπαιζα, αν θυμάσαι, 10 η ώρα το βράδυ τον αγώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν σαν τώρα που έχει διάφορες ώρες. Παίζανε 10 η ώρα το βράδυ. Κάθε μετά Παρασκευή πρωί.
1: Ναι.
0: Αντί να πάμε στο σχολείο 8 η ώρα, πηγαίνουμε από τις 7 το πρωί. Για να κάνουμε και καλά προπόνηση. Πώς κάνανε, λέω, μα έδωσε την μπάλα έτσι ο Γκάλης και μετά την πήρε και ο Γιαννάκης και μετά ήταν ο άλλος και ο αυτός και αυτό έτσι και το
1: κάνανε. Κοπάνα δηλαδή, Παρασκευή πρωί.
0: Ναι.
1: Κυρία Ευαγγελία, ακούτε!
0: Ναι, κοπάνα, κάναμε προπόνηση. Πήγαινα 7 η ώρα με 9, κάναμε μετά μας το ολοίδρωτη.
1: Ναι.
0: Κουρασμένοι, πηγαίναμε στο μάθημα, κοιμόμασταν. Μετά
1: ωραία.
0: Το μεσημέρι τελειώναμε 1 η ώρα, άλλη μια ώρα παίζαμε.
1: Ρεπό δηλαδή Παρασκευή.
0: Παρασκευή, αφού είχε αγώνα την προηγούμενη. Μέχρι να κοιμηθεί, να τελειώσει ο αγώνας 11 η ώρα, να έχει και καμιά παράταση αυτά.
1: Oh. Oh, oh, oh, oh, oh.

0: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
2: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
2: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
2: Και τώρα?
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
0: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
5: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερες διάρκειες συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τόνο σαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η ώρα... είναι 9.
13: Μία προσφορά από το eFood.
14: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: παντού.
1: Να καλωσορίσουμε 9 και 10 τη Μάνια.
2: Ψεύτη. Έλα ψεύτη. Και έφερα και καφέ.
1: Τέλος πάντων, να καλωσορίσουμε 9 και 10 είναι η ώρα. Τη Μάνια τη Δανδουλάκη, ναι.
2: Η ώρα είναι 9:10, εγώ δεν ήρθα τώρα.
1: Ναι, δεν ήρθε τώρα, δεν σε 9 παρατέταρτο. Ναι, τέλος πάντων.
2: Αυτό είναι 25 λεπτά απόκληση, με συγχωρείς.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Δεν άργησε, δεν άργησε.
2: Δεν άργησε, στην ώρα μου ήρθα.
1: Βέβαια. Και έχουμε βέβαια πάντα δίπλα μας εδώ στην παρέα μας τον φίλο μας, τον Δημήτρη τον Καστρινάκη, ο οποίος θέλω να μας πει λίγο πριν πάμε παρακάτω να μιλήσουμε για κάποια θέματα που.
0: Τα αγαπημένα της Μάνιας,
1: ναι, αθλητικά. Θέλω να μας πει πώς του φάνηκε η καινούρια φανέλα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ.
0: Εντάξει, σαν την προπέρσινη δεν είναι περίπου.
1: Σαν την προπέρσινη είναι, είναι που έχουν βάλει μπροστά το πέρα την Ακρόπολη.
0: Ναι, το ίδιο. Είναι απλά λίγο πιο 3D Ακρόπολη, κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, θα μπορούσα να κάνω και μια μικρή αλλαγή, ρε φίλε. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα τι.
0: Εσένα πώς φαίνεται που ανέβασε ο πρόεδρος σου το λάβαρο του Μποντιρόγκα πάλι πάνω ψηλά στο ΑΚΑ.
1: Θα σου πω. Η άποψή μου είναι ότι εξ αρχής το ανέβασε καταρχήν το λάβαρο τώρα γιατί θέλει να ξανασυσφιχτούν οι σχέσεις τώρα που πήγε και ο Μπράντοβιτς. Θεωρώ ήταν λάθος η κίνηση να κατέβει.
0: Εξ αρχής ήταν λάθος. Αλλά γιατί το κατεβάζεις, ρε φίλε.
1: Ναι. Μετά καταλαβαίνεις το λάθος, σου λες συγγνώμη τέλος πάντων και το ανεβάζεις. Γιατί το κατέβασε το λάβαρο σε μια στιγμή που τότε με τους διαιτητές νόμιζε ότι του φταίγαν όλα και τα λοιπά. Μετά κατάλαβε το λάθος του. Γιατί εντάξει, ο άνθρωπος, ρε φίλε, τώρα είναι πρόεδρος της. Ασχολείται, τέλος πάντων, στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω τι βαθμό έχει.
0: Πρόεδρος είναι.
1: Ναι, αλλά όταν έπαιζε στην ομάδα σου. Που σου έφερε τα πρωταθλήματα, που σου έφερε τις Ευρωλίγκες, που ήταν παίχτης, που έβαζε τους πόντους και τα λοιπά, που τον πλήρωνες. Εντάξει, δεν μπορεί να.
0: Η κίνηση εξ αρχής ήταν λάθος.
1: Ήταν λάθος. Μάνια, τι έχεις να πεις εσύ για. Καταρχήν ο Μποντιρόγκα ποιος είναι.
2: Δεν ξέρω τον Μποντιρόγκα.
1: Έλα μωρέ Μάνια τώρα.
2: Δεν ξέρω τον Μποντιρόγκα.
0: Τον Νίκο τον Γκάλι τον ξέρεις.
2: Ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Το Γιαννάκη, τον Παναγιώτη, τον Γιαννάκη.
0: LeBron James.
2: Ναι.
0: Μάικλ Τζόρνταν.
2: Ναι.
1: Κόμπι Μπράιαν.
2: Ναι.
0: Εντάξει, καλά πάμε.
2: Τον άλλο δεν τον ήξερα. Με συγχωρείτε. Είναι και ένα όνομα, δεν είναι τόσο συζητήσιμο.
1: Εντάξει. Καλά πας.

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. 09 και 16 και 43 δευτερόλεπτα. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Πάρα πολλά μηνύματα αγάπης εδώ. Και καλημέρες και ευτυχώς που ήρθε η Μάνια για να γελάσουμε λίγο. Κάτι τέτοια μηνύματα μου στέλνουν εδώ τώρα, Μάνια.
1: Το ξέρω.
0: Τι εννοούν το να γελάσουμε λίγο?
1: Επειδή έχω πάρα πολύ χιούμορ.
2: Επειδή είναι η ψυχή της παρέας.
1: Και εσύ βαρετός.
0: Ωραία. Δεν το είχα.
1: Δηλαδή η απορία του ποια ήταν?
0: Όχι, δεν το είχα καταλάβει.
1: Καλά, έκανε το κατάλληλο από 100 χρόνια.
0: Ναι. Βρείτε τη Μάνια την Δανδουλάκη, Δανδουλάκη κάτω Παύλα Μάνια στο Instagram και βέβαια εμένα DJ Παναγιώτη Μάρη. Ο Δημήτρη, μην τον ευρείτε.
2: Δεν έχει social.
0: Δεν έχει social.
1: Πώς δεν έχει social?
2: Δεν έχει.
0: Δεν θέλει να έχει, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπο είναι τώρα incognito έρχεται εδώ.
1: Ωραία, φίλε.
0: Incognito έρχεται. Μα δεν μου λε τώρα, εσύ που τα ξέρει, ρε Σιμάνια αυτά τώρα. Οι άλλοι. Η Κέτη Γαρμπή γλίστρισε.
1: Κατασκοτώθηκε, τι γλίστρισε.
0: Κατασκοτώθηκε, ναι. Έβαγε τα πλευρά. Αυτό το πέσιμο καταρχήν, να ξέρεις.
2: Ναι, ήταν ωραία φέτα.
0: Άκου, το πέσιμο αυτό, σε ενημερώνω εγώ που ξέρω.
2: Από πεσήματα,
0: 4 μήνες.
1: Όχι,
2: 4 μήνες.
1: Αυτή έκανε δηλώσεις και είπε μια χαρά είμαι.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Καλά, εντάξει.
0: 4 μήνες από την αριστερή πλευρά δεν θα μπορεί να κουνήσει.
2: Ναι, ένα πλευρό το φάγε σίγουρα.
0: Το ένα πλευρό δεν έσπασε, αλλά το ένα πλευρό το έχει φάει σίγουρα.
1: Και είδατε και εσύ ότι έφαγε έτσι μια γλίστρα και έπεσε όλη στο πλάι.
0: Ναι, μα η κοπέλα τώρα είναι ας πούμε.
2: Λες σε τσίγανε δάχτυλο, Καλλιτζάκης.
0: Ναι. Είναι κάποιον χρονών, ας πούμε. Μην πούμε τώρα σε ηλικίες, είναι κάποιο χρονών.
1: Σαν χρόνο και εγώ να το πάθω.
0: Και είναι, ρε παιδί μου, και κάποια κιλά. Δεν είναι κοπέλη. Θεωρώ ότι έπαθε. Δεν σου λέω το σπάσε χέρι και τα λοιπά, αλλά σίγουρα τα νεύρα εδώ πειραχτήκανε. Θεωρώ κανένα τετράμινο σίγουρα δεν μπορεί να κουνήσει.
2: Είχε βρέξει και την προηγούμενη, οπότε το stage θα είχε λίγο υγρασία, ναι. Από εκεί, το ένα τ' άλλο, τακούνι, παπ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό εγώ δεν φοράω ψηλά παπούτσια.
0: Να.
1: Δεν έχει να κάνει, λέτε, ότι είμαι ένα 80, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Οπαρέ.
1: Μίχτας, έτσι είναι 75, είμαι 75.
0: Ένα 75, ναι. Εσύ, ας πούμε, αν ήσουν, θα πήγαινε στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου?
1: Όχι.
0: Με τόση βροχή, με τόση.
1: Βροχή, εγώ δεν μπορώ τόσο κόσμο.
0: Α, πολλοί κόσμος, ε.
1: Εγώ δεν έχω πάει 2 χρονιές στην Αναβίση που τη λατρεύω. Πώς το ρέμω. Δεν μπορώ. Με πιάνει άγχος.
2: Στο μαγαζί δεν έχει πάει, στο χοντελερμό, ας πούμε.
1: Α, εκεί δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχει τόσο κόσμο. Δεν μπορώ αυτό το να σφιχτικό.
2: Όχι, έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, θέλει να πει τώρα, ρε παιδί μου, ότι έχει, ας πούμε, 1000 άτομα. Και για 2000. Εκεί τώρα είχε 200.000.
1: Καμία σχέση.
0: Αυτό εννοεί τον πολύ κόσμο.
1: Εκεί είχε 300.000 μαζί στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω πού βρεθήκαν. Είπαν ότι πήγαν πια πολλές περιοχές. Εγώ δεν μπορώ, ρε παιδί μου, αυτό πράγμα να θέλω να φύγω και να πρέπει να νιώθω ότι είμαι δεξιά-αριστερά μπροστά. Δεν μπορώ, μην κάνει κρίση. Δεν βαριέσαι να σου πω κάτι. Τόσα χρόνια έχω πάει 100 φορές όταν έχω δει στα μπουζούκια. Δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη.
0: Α, βάλουμε λίγο Αντώνη Ρέμο. Βάλουμε λίγο Αντώνη Ρέμο. Βάλουμε ένα τραγούδι που αρέσει εδώ στο φίλο μας, τον Δημήτρη τον Καστρινάκη. Το αδιάβαστα μηνύματα.
1: Ξέρεις εσύ.
0: Ξέρει.
3: Στη θρηματίζει, στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μάλλον σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η μέρα που ονειρεύεσαι πλησιάζει. Και τώρα μπορείς να βρεις τον νηφικό των ονείρων σου στο ολοκένουργιο ατελείο νηφικών MD Bridal Stories by Μάνια Δανδουλάκη στην Ηροδότου 119, Νέα Λικαρνασσός. Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές νηφικών. Σχεδίασε τον νηφικό σου στο MD Bridal Stories. Κάθε νύφη, μία ιστορία. Κάθε ιστορία, το δικό της νηφικό. Σας περιμένουμε να γράψουμε μαζί την αρχή της δικής σας ιστορίας. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6987 43 88 00. MD Bridal Stories by Μάνια Δανδουλάκη. Ηροδότου 119, Νέα Λικαρνασσός. Εκεί που τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα.
2: Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
3: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
4: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που Πουκάμισσας φυσικά.
3: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
4: Που Πουκάμισσας και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
3: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
4: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο Πουκάμισσας. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού Πουκάμισσας. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810 310 966.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Κάριερ και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
7: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ετταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
8: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
9: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κερμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και μπέιμπιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με δύο συσκευασίες μπέιμπιλίνο κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που

0: Αγαπημένοι φίλοι, Μάνια η Δαντουλάκη είναι εδώ στην παρέα μας και στέλνει μηνύματα. Τώρα πες μας σε ποιον στέλνεις μήνυμα 9 και 37 το πρωί. Πες μας.
1: Στη μαμά μου.
2: Στον Ερμόλαο.
1: Στον Ερμόλαο.
0: Ποιος είναι ο Ερμόλαος?
1: Το αγόρι μου.
0: Το μόνο Ερμόλαο που ξέρω είναι από. Πώς το λέγανε αυτό, μια εκπομπή που ήταν με αστεία, που ήταν το. Σφινάκια, πώς το λέγανε.
2: Α, ναι.
0: Το λέγανε τώρα Ερμόλαο.
1: Αυτό είναι το πραγματικό του όνομα.
0: Ναι, Ερμόλαο.
1: Ο Ερμόλαος.
2: Ωραία.
1: Ο ηθοποιός.
0: Λοιπόν, ο ηθοποιός, ναι, Ερμόλαος. Λοιπόν, τέλος πάντων, η Μάνια Δανδουλάκη, η οποία είναι έτοιμη να μας πει τον καιρό για σήμερα, διότι βλέπουμε κάτι βροχές, κάτι τέτοια, κάτι σύννεφα.
1: Χαμός, έτσι.
2: Πολύ ζέστη έξω.
0: Έξω κάνει πολύ ζέστη, αλλά Τετάρτη, Πέμπτη λέει ότι θα ρίχνει καρεκλοπόδαρα.
2: Μομπρέλα θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Να σα πω μέχρι τον καιρό τη Τετάρτη, δηλαδή.
0: Να μα πα τον καιρό τη Δευτέρα για σήμερα. Σήμερα Τετάρτη, που θα πούμε την Τετάρτη.
1: Δεν ξέρω, έπεσε τώρα Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, με μπέρδεψε. Λοιπόν, σήμερα, αγαπημένοι φίλοι και ακροατέ, στην πόλη του Ηρακλείου η θερμοκρασία βρίσκεται στους 28 βαθμούς Κελσίου. Έχει πέσει πάλι η θερμοκρασία.
0: Σε
1: έκανε πολύ ζέστη. Με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Κάτσε να ρίξω εγώ μια ματιά. Μωρή, κοίτα να δεις που ο κουλός έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Ανήμη
0: μα πάλι
1: δυνατόν.
0: Με λέει κουλό, πάλι με λέει κουλό. Τετάρτη, Πέμπτη ρίχνει καρεκλοπόδαρα. Λέει, μακάρι να φυσήξουν οι αγέριδες και να μην βρέξει. Αλλά τέλος πάντων, τι λέει τώρα, λέμε.
1: Πω. Λοιπόν, στον Άγιο Νικόλαο η θερμοκρασία βρίσκεται στους 27 βαθμούς Κελσίου με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο η θερμοκρασία βρίσκεται στους 26 με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους και σύννεφα. Ενώ στα Χανιά η θερμοκρασία σήμερα είναι στους 28 με 4 μποφόρ βόρειο-ανατολικούς ανέμους, ηλιοφάνεια και σύννεφα.
2: Στα Χανιά.
0: Στα Χανιά, ναι. Τετάρτη, Πέμπτη λέει ότι θα βρέχει, μετά το Κύριακο πάλι λέει ότι θα κάνει καλό καιρό.
2: Καλά, εσύ κολλητό τον Αρνιακό.
0: Δεν έχω τον Αρνιακό κολλητό, ρε παιδί μου. Απλά μπαίνω και ενημερώνομαι, γιατί κάνουμε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο. Δεν κοιμόμαστε όλο το Σαββατοκύριακο που κοιμούνται ορισμένοι.
1: Εμένα λέει.
0: Όχι, δεν,
2: όχι, δεν δείχνει εσένα, δείχνει την κοπέλα από πίσω.
1: Εγώ κάνω άλλες δύο δουλειές. Εσύ.
2: Αυτός πίστεψε μου ότι κάνει πιο πολλά πράγματα από σένα. Επειδή έχει δύο παιδιά, το λέω γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Το βρήκαμε τώρα αυτό. Το... Είναι βέβαια. Κάποιοι γονείς είστε τόσο ρατσιστές.
2: Όχι για το συγκεκριμένο μιλάω.
1: Μα για αυτόν μιλάω. Δηλαδή, άμα. Δεν έχω χάσει τα λόγια με τα νεύρα μου. Αυτό το πράγμα πάτε και κάνετε παιδιά. Και μετά αντιμετωπίζετε τους υπόλοιπους που δεν έχουν παιδιά. Σαν κοπρίτες.
2: Δεν εμένα, δεν έχω παιδιά.
0: Δεν σε είπαμε κοπρίτη.
1: Εγώ, απλά... παιδί μου, όποτε το πω, είμαι κουρασμένη. Μου κάνει τι κουρασμένη είσαι,
2: μου λέει.
1: Έτσι μου λέει, εσύ παιδιά. Δηλαδή, εσύ πριν κάνει τα παιδιά, δεν κουραζόσουνα.
0: Κουραζόμουν, αλλά όχι τόσο πολύ τώρα που έχουμε τα παιδιά.
1: Στο μυαλό σου είμαι.
2: Όλη μέρα τον πάνε μπάλα.
0: Δεν είναι στο μυαλό μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί τώρα έχει πολύ περισσότερα πράγματα. Γιατί τώρα εσύ είσαι κουρασμένη, Μάνια. Παράδειγμα, εγώ είμαι κουρασμένο, λέμε τώρα. Και γυρνάω σπίτι 9 η ώρα, λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και θέλω να πάω να ξαπλώσω, να βάλω την τηλεόραση εκεί πέρα, να πάρω ένα φρούτα, να βλέπω τηλεόραση και να αλλάζω κανάλια.
2: Δεν υπάρχει.
0: Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Τι ώρα τα κοιμίζετε τα παιδιά σας?
0: Δεν πέσει, μα τα κοπέλια τι νομίζεις πως είναι ρομπότ? Δηλαδή τους λες κοιμήσου? Δεν έχει ώρα. Αναλόγως σε τι φάση είναι. Μπορεί να κοιμηθούν 8, μπορεί να κοιμηθούν 9, μπορεί να κοιμηθούν 12.
2: Αυτό είναι μεγάλο
1: ψέμα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα.
0: Εντάξει, Μάνια, ωραία.
2: Θα κάνει παιδιά και θα δει.
0: Ναι.
1: Όχι, πλάκα κάνω γι' αυτό.
0: Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Να κάτσουμε να δούμε τηλεόραση ή να πούμε να δώσουμε ένα ραντεβού.
2: Απ' έξω PlayStation.
0: Απ' έξω PlayStation, ας πούμε. Γιατί εμείς πάμε σπίτι και από τη δουλειά που έχουμε, οποιαδήποτε δουλειά, και πάμε σπίτι για να ξεκουραστούμε, μας προκύπτει άλλη τόση δουλειά. Όχι να φτιάξουμε το γραφείο του Γιώργου που πήραμε, όχι να διαβάσουμε, όχι να ετοιμάσουμε την τσάντα για αύριο, όχι να κάνουμε κανένα μπάνιο, όχι να κάνουμε ένα ντουζ, όχι δεν θέλω ντουζ, θέλω μόνο μπάνιο. Όχι, ο Χουάν μου λέει, τον εβάζω στην πανιέρα μου, λέει, λούσε μου τα μαλλιά από στο κομμωτήριο και του βάζω ένα καρεκλάκι, ξαπλώνω πίσω το κεφάλι και του κάνω μασάζ τα μαλλιά. Τι πώς, τι μας
2: να έρθω κι εγώ αυτό με τα μαλλιά μου, το κάνει.
0: Ναι, ωραίο είναι, η αλήθεια είναι.
1: Όμορφα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
6: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι.
7: Music Club 105,8.
8: Αγαπημένοι φίλοι, good morning. Την καλημέρα μας. Η ώρα είναι 10 παρα 10. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8 με την Μάνια την Δανδουλάκη.
2: Λοιπόν, Παναγιώτη Μάρτη, άκου τώρα να δεις. Εγώ μόλις παράγγειλα δύο βιβλία αυτοβελτίωσης. Να τα μοιραστώ με τον κόσμο.
8: Εννοείται, να τα παραγγείλει. Λοιπόν. Μισό λεπτό, γιατί μας παίρνει τηλέφωνο ο Μανώλης ο Φουρναράκης εδώ, ο καφετζής μας. Έλα, Μανώλη, καφετζή.
9: Καλημέρα, τι κάνετε?
10: Θα σε δούμε ποτέ.
8: Σε περιμένει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης ο Καστρινάκης.
10: Προχθές ήρθαμε και δεν ήσουν στο μαγαζί.
9: Τα φιλιά μου σε όλους.
2: Αντέλα και εσύ εδώ πέρα σχέδιο καφενείο μου το έχετε κάνει. Μα κρίμα.
10: Ωραία.
8: Εντάξει, θα περάσουμε να σε δούμε. Ευχαριστούμε, γεια. Πάει αυτός. Λοιπόν, έλα, καφενείο το έχουμε κάνει. Λέγε.
2: Καφενείο μου το έχετε κάνει. Πώς μου το έχετε κάνει? Τέλος πάντων, εντάξει, έχει περάσει αυτό και χειρότερες μέρες.
8: Ναι, λέγε τέλος πάντων.
2: Λοιπόν. Το ένα λέγεται «Η ζωή ανάμεσα σε ηλίθιους».
8: Να το.
10: Αυτό μπορώ να πω ότι πρέπει να το διαβάσω κι εγώ.
8: Και εγώ πρέπει να το διαβάσω.
2: Δηλαδή, πολλές φορές ρε παιδί μου δεν σκέφτεσαι και λέτε, μα πόσο χαζός έγινε ο κόσμος.
10: Ναι, φίλε.
2: Δεν γίνεται
10: αυτό. Τώρα βιβλίο πρέπει να το διαβάσουν όλοι, πιστεύω.
2: Και έχω διαβάσει πάρα πολύ καλές κριτικές. Και το άλλο είναι το ποιος αξίζει το άγχος μου. Και έχει από πάνω, ας πούμε, σβησμένο η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, ο σύντροφός μου.
10: Α, εγώ δεν έχω
2: άγχος. Ο εργοδότης μου.
8: Καλά, ούτε εγώ
2: ο διευθυντής μου.
8: Μα δεν είναι, ούτε εγώ έχω άγχος.
10: Διευθυντής είναι ο κύριος.
8: Εντάξει, διευθυντής. Στα λόγια.
2: Έτσι λέει.
8: Στις πράξεις.
2: Μισθολογικά, ας πούμε.
10: Α, αυτό λέω.
2: Και θα μπορούσε κάποιος να το χαρακτηρίσει το παιδί για όλες τις δουλειές.
10: Ωραίος.
2: Καλημέρα στον Άρη τον Παπαδάκη. Για μένα δεν το συζητάμε.
8: Ναι, τέλος πάντων, θα μας πεις παρακάτω.
2: Βεβαίως, αυτά ήθελα να σας πω, θα τα διαβάσω, θα έρθω εδώ πέρα να σας κάνω το review. Διότι είμαστε τόσο μορφωμένοι, έως και παραμορφωμένοι, θα το έλεγα σε αυτήν την εκπομπή.
8: Ναι, ωραία. Συμφωνώ. Λοιπόν, η Μάνια η Δανδουλάκη θα μας πει αμέσως τώρα ποιοι είναι στην παρέα μας.
2: Βεβαίως.
8: Θα πάμε σε τραγούδι και θα επιστρέψουμε την κίνηση στους δρόμους.
2: Έτοιμα, τα έχω όλα έτοιμα.
8: Πάμε, Μάνια.
2: Στην παρέα μας λοιπόν και σήμερα είναι το συνεργείο αυτοκινήτων Σαβουιδάκη στην Αγία Βαρβάρα για σέρβις, επισκευές, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, διαγνωστικό έλεγχο και πολλά άλλα. Είναι η Mediastrom για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα σε δύο σημεία στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Το φωνοποιείο Βαφείο Βενιανάκη στη Βίπε Οδός ήταν. Να σας θυμίσω ότι έχουν συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και αυτοκίνητο αντικατάστασης και φυσικά για γάμο, για βάπτιση. Μαζί μας είναι ο Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου.
8: Και βέβαια είναι και ο Δημήτρης ο Καστρινάκης εδώ.
2: Κυρίως αυτό.
10: Το έχουμε πει 15.000 φορές.
2: Αυτό είναι ο μεγαλύτερος χορηγός.
8: Ο μεγαλύτερος. Ναι. Πάμε σε πολύ μικρό break, επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι, μείνετε εδώ.
11: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
13: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
12: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
13: Άρε Ζήνονα.
12: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
11: Διπλή έκπτωση με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
0: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
12: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
0: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
12: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
12: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
12: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα?
12: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
12: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
7: Τηλεόραση LG 50 ιντσών, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 ιντσών, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 ιντσών, τεχνολογίας Mini LED 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
14: Νιώθω πίεση.
15: Αφού σ' αρέσει.
14: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
16: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
17: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
18: Η Σοφία.
19: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
19: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
20: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
21: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
22: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά Κατέ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
23: Η ώρα είναι 10.
24: Μία προσφορά από το eFood.
25: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery.

0: παίζουν ασταμάτητα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η Μάνια θα μας πει τώρα για την κίνηση στους δρόμους, για να ξέρετε από πού ακριβώς να μην πάτε. Κάναμε σήμερα είναι Δευτέρα, την Παρασκευή με τον Δημήτρη κάναμε μια βόλτα που τον πήγε να πάρει κάτι, τέλος πάντων.
2: Και γινότανε λίγο της τρελής.
1: Δες, ορίστε.
3: Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή είναι το που φύγαμε από εδώ.
3: Α, πρωί.
1: Ναι. Τον πήγα, ας πούμε, να πάει να πάρει κάτι που είδε από μια courier κτλ.
2: Ναι.
1: Όπου και να περνούσαμε, πήγαμε στην 62. Όχι, πού πήγαμε.
2: Στην Θεμαρτύρων.
1: Από όπου και να περνούσαμε, είχε κίνηση, παύλα, γινόταν έργα. Yeah. Από όλα τα στενά, από όλους τους δρόμους. Δεν μπορείς να πας πουθενά πια.
2: Επίσης, λοιπόν, παιδιά, ξέρετε ότι κλείσανε το ΠΟΑΚ, ε?
1: Ναι, το εχθές το βράδυ. Γιατί πήγαμε, είχαμε μια γιορτή που είναι του Τιμίου Σταυρού σήμερα. Πήγαμε στο Σταυρού.
3: Να πούμε το ορτολόγιο μετά.
1: Ναι, στο Σταυρούλινα που είχε τη γιορτή του, τέλος πάντων. Μετά από το ΚΤΕΟ, κάπου εκεί, τέλος πάντων. Από το ΚΤΕΟ, μετά εκεί το Βενζινάδικο κτλ. Έχει κλείσει πάλι ο δρόμος. Έχει στενεύσει πάρα πολύ.
2: Δεν περνάνε αυτοκίνητα τώρα.
1: Εχθές το βράδυ περνούσαν. Δεν
2: ξέρω.
1: Ναι. Εχθές το βράδυ περνούσαν. Δεν ξέρω.
3: Εντάξει, γιατί κάνετε έτσι. Σιγά σεζόν έχουμε. Σιγά. Λοιπόν, εντάξει, όντως υπάρχουν πάρα πολλά έργα, παιδιά, και θα γίνουν και ακόμα περισσότερα. Κανένα δίχρονο θα πάει αυτό, να το ξέρετε. Α πούμε, να είστε προετοιμασμένοι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δικά μας, στο Ηράκλειο. Βλέπω ότι έχει θερμοκρασία. Καλά. Έχει κίνηση στο αεροδρόμιο. Έχει αρκετή κίνηση σε όλη την Ικάρους ανωδική κάθοδο. Καζαντζίδη στην κάθοδο. Έχει λίγο κίνηση και στην παραλιακή, στα Φανάρια, όχι κάτι το τρελό. Αντιστάσεως, διακεκομένη κίνηση βλέπω αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Κατεβαίνουμε κέντρο, όπου πλατεία Ελευθερίας, Ανεμογιάννη, Δουκός Μποφόρ, βλέπω Αβέροφ κίνηση, βλέπω Εύανς, πλατεία Κορνάρου, Αγίου Μινά,

0: έμευση. Δηλαδή, πας, ας πούμε, εσύ το βράδυ.
1: Ναι. Ερημιά.
0: Ερημιά. Ναι.
2: Φοβά... Άμα είσαι κοπέλα, φοβάσαι να περπατήσει.
0: Δηλαδή, πας, ας πούμε, 8 η ώρα το βράδυ που νυχτώνει τώρα και δεν έχει, ας πούμε, κάποιον. Δύο-τρεις ανθρώπους να πηγαίνουν πάνω κάτω εκεί. Ας πούμε.
2: Θα το πω, είναι γεμάτο αλλοδαπούς.
0: Ναι, εντάξει, μα δεν φταίνει μόνο η αλλοδαπή. Οι αλλοδαποί είμαστε τώρα. Γενικά πρέπει να υπάρχει μια αστυνόμευση, ρε φίλε τώρα. Δηλαδή...
1: Πά σε μια χώρα του εξωτερικού, είναι κεντρική τοποθεσία ο καράβολας. Δεν λέμε τώρα να μας έχουν έξω στο σπίτι μας.
2: Ναι.
1: Και βλέπεις παντού αστυνομικούς.
2: Στο Παρίσι, θυμάμαι, Παναγιώτη, και κάνανε περίπολα στους δρόμους με αυτόματα.
0: Εντάξει, δεν σου λέω να φτάσουμε.
2: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ένα.
1: Στη Ρώμη, πάλι το ίδιο. Στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, σε όλα τα αξιοθέατα. Εδώ πέρα δεν βλέπεις πουθενά κανέναν. Εδώ πέρα βλέπεις μόνο δημοτική αστυνομία που κυνηγά τα παρκαρίσματα.
2: Ναι, και για κράνος και το ένα και το άλλο. Μόνο.
1: Τελειώσαμε.
0: Ναι, μόνο για το πάρκινγκ. Τι θέλετε να βάλουμε, να παίξουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο. Παίξουμε λίγο Νίκο
1: Οικονομόπουλο.
2: Ναι, να παίξουμε.
0: Α, βάλουμε το εισιτήριο ένα. Μας στέλνουν εδώ διάφορα ανέκδοτα. Πώς λέγεται, λέει, το νησί που πάνε μόνο πιτσιρικάδες. Πώς λέγεται το νησί που πάνε μόνο πιτσιρικάδες? Λέγεται πιτσιρικαρία. Ικαρία, πιτσιρικαρία.
1: Ωραία, φίλε. Okay. Έτσι.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club
10: 105,8.
0: Music Club 105,8.
11: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, ladies and gentlemen, good morning, την καλημέρα μας πάντα εδώ ζωντανά, ημέρα Δευτέρα. Επειδή έχουμε εδώ πέρα τον...
12: Μα τη βλέπω εγώ τόση ώρα εκεί την έχεις κορνιζωμένη.
11: Ναι, ναι. Α, καταρχήν να... Οπα, καταρχήν να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον Μινά τον Χαμαλάκη. Κολλητός αδερφός, δουλεύει εκεί πέρα στο φίλο μας, τον επίσης αδερφούλη μας, τον Νίκο τον Μπαξεβάνη.
12: Α, οκ.
11: Χειροκροτήμα. Να λέγαμε και τίποτα άλλο, δεν είπαμε τώρα πριν από 5 λεπτά.
12: Πολλά χρόνια θα ζήσει ο άνθρωπος, ναι.
11: Ρωτήστε,
12: ξέρω,
11: τώρα,
12: αλλά γι' αυτό
11: ρωτήστε τώρα, πριν από 5 λεπτά, ναι. Έλεγα για τον Νίκο, ας πούμε, ότι παραγγείλαμε, ναι, κάτι, τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να λέω λεπτομέρειες. Τώρα, πριν από 5 λεπτά,
12: ναι, όντως.
11: Έλεγα γι' αυτόν.
13: Ναι, ναι.
11: Να πω 5 νούμερα, από 5 νούμερα.
13: Πες.
12: Αφού δεν παίζεις. Παίζεις.
11: Δεν παίζω. Λοιπόν,
12: έξι πρέπει να πεις. Πέντε στην ένα δεν είναι.
11: Α, ναι. Θα πούμε λοιπόν. Περίμενα. Τα στείλω του Μινάμπα. Τα παίξει αυτός και να μην σάμεσα τα κέρδη. Λοιπόν, το 18.
12: Ωραίος.
11: Το 18.
12: Ναι.
11: Το. Μέχρι πόσο είναι το.
12: Μέχρι το 40 νομίζω.
11: Δεν ξέρω μέχρι πόσο είναι.
12: Μέχρι το 40.
11: 33.
12: Ναι. Το Τζόκερ είναι μέχρι το 20.
11: Το 2.
12: Ναι.
11: Το. 25,
12: ναι.
11: 1, 2, 3, 4, 5 και 1 να πω.
12: Περίμενε, 5 νούμερα.
11: Α, 5 νούμερα.
12: Ναι, και μετά ένα τζόκερ από το 1 μέχρι το 20.
11: Ωραία, και το 39.
12: Ναι,
11: το
12: και 39. Ένα τζόκερ από το 1 μέχρι το 20.
11: Και τζόκερ.
12: Κριστιάνο Ρονάλντο.
11: Ποιο είναι το
12: 7.
11: Το 7, ωραία. Τζόκερ το 7, ορίστε, να τα. Μινά, πήγε να πάτε παίξει αυτά. 18, 33, 2, 25, 39 και τζόκερ το 7.
12: Ναι.
11: Πήγαινε παίξει το.
12: Μινά, εγώ δεν λέω 2.000 για το 7 που είπα. Μόνο. Ένα ταξιδάκι να μου κάνει τώρα έτσι. Κοντά, κοντά.
11: Ναι. Μισά, μισά λέει ο άλλος. Μισά, μισά. Ναι, πήγαινε, πήγαινε.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, Μάνια Δανδουλάκη, Μάνια Δανδουλάκη.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι έχω πάει στο τελευταίο διάστημα.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να κοιμάμαι πολύ καλά το βράδυ και είμαι πάρα πολύ πιασμένη.
2: Ναι.
0: Να πάρεις τηλέφωνο το χορηγό σου, το Media
2: Strom.
0: Inspector. Το...
2: Ναι.
1: Inspector, ναι.
0: Ποιον έχεις χορηγό?
1: Τη Media Strom.
0: Media Strom, να τους πάρεις τηλέφωνο, να σου δώσουν πολύ ωραία στρώματα που έχουν εκεί, να κοιμάσαι, γιατί το στρώμα, Μάνια, είναι σημαντικό.
1: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Βέβαια και το μαξιλάρι, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, μα έχουμε τα πάντα στη Media Strom. Στη Media Strom έχουμε τα πάντα. Α, και μαξιλάρια και στρώματα και προϊόντα ύπνου.
0: Να ξέρεις.
1: Πού θα τα είναι... βρείτε.
0: Τι? Αυτά είναι πολύ σημαντικά. Το στρώμα είναι πολύ σημαντικό.
2: Και το μαξιλάρι, φίλε μου.
0: Και επίσης και το μαξιλάρι, αλλά επίσης και η στάση που θα κοιμάσαι. Να ξέρεις ότι από την αριστερή πλευρά.
2: Ναι, από για πείσμα.
0: Την αριστερή πλευρά. Αλήθεια.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή από την αριστερή πλευρά βολεύει λιγότερο από ό,τι από τη δεξιά. Από τη δεξιά βολεύει περισσότερο και ξεκουράζεται καλύτερα το σώμα. Αλήθεια.
1: Ναι. Εγώ κοιμόμουν.
0: Γιατί δεν πλακώνεις την καρδιά σου από την αριστερή πλευρά.
1: Εγώ θα σας πω, κοιμόμουν πάντα από το δεξί το πλευρό, όντως. Και τώρα τελευταία δεν με βολεύει ούτε το δεξί ούτε το αριστερό. Δεν ξέρω τι να κάνω, να κοιμηθώ. Μπρούμητα, τα νάσια να πνίγω.
0: Και το μπρούμητα είναι δύσκολο.
2: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ. Δεν βοηθάει στην αναπνοή κτλ. Το ανάσκελα είναι πολύ καλό. Και ειδικά μου βάλεις και δυο, ένα μαξιλαράκι κάτω από τα πόδια, γιατί ισιώνει και χαλαρώνει την πλάτη. Αλήθεια το, δεν
2: ναι,
0: σκάνω.
2: Αυτές όμως είναι όλες επιλογές, τα κοιμάσαι μόνος σου. Δηλαδή
0: ναι,
2: εγώ.
0: Εντάξει, ρε, παιδί.
2: Η Μάνια όμως δεν κοιμάται μόνη της.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ρε, παιδί μου.
2: Οπότε.
0: Δεν μόνη της, ποτέ...
1: Είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα. Αν και θέλετε να αλλάξετε στρώμα, να πάτε μια βόλτα μέχρι τη λεωφόρο Κνώσου 256 ή τη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171 στην αγαπημένη μου Media Strom.
0: Ο 19χρονος superstar, ο Γιαμάλ, ο κολλητός μας ο Γιαμάλ.
2: Ο Λαμίν, ναι.
0: Ναι. Έκανε κάποιες, ναι, έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε: εγώ και ο Εμπαπέ είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αξίζω να πάρω εγώ τη χρυσή μπάλα.
2: Καλά, εντάξει.
1: Μα είναι κουβέντες αυτές. Θα βγω εγώ, αν και είμαι, και θα πω ποτέ: είμαι η καλύτερη παρουσιάστρια πρωινή ζώνη στην Ελλάδα.
2: Πήρε το Μουντιάλ.
1: Εγώ και η Ελένη Μενεγάκη τα λέμε αυτά τα πράγματα.
0: Παιδιά, κοιτάξτε τώρα, 19 χρονών έχει πάρει Μουντιάλ που λέει εδώ ο άλλος. Έχουν σηκώσει ευρωπαϊκά με την Μπαρτσελώνα και τα σχετικά. Πώς τα λένε,
2: δεν έχει σηκώσει τίποτα με την Μπαρτσελώνα ακόμα.
0: Τέλος πάντων.
2: Ναι, πήρε Μουντιάλ, πήρε και Euro.
0: Και Euro, ας πούμε, κτλ. Εντάξει.
1: Δεν τις λες αυτές
2: κουβέντες. Δεν Μουντιάλ. Δεν ακούμπησε. Να λέμε τα πράγματα όσο έχουμε.
0: Και πώς το πήρε το Μοντιάλ άμα δεν ακούμπησε?
2: Να είναι καλά ο Βορόδρη, να είναι καλά ο Όλμο, να είναι καλά ο.
1: Εγώ σας λέω αυτός, εγώ πιστεύω ότι όντως είναι ταλέντο και είναι αστέρι, διότι τα έχω μάθει εγώ τα δικά του.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν τα λες αυτά. Ναι, γιατί δεν... αύριο μεθαύριο χτύπα ξύλο, παθαίνεις μια ρήξη χιαστού και δεν σε ξαναβλέπει μάνα σου.
2: Όπω τον έφαγε, ρε.
1: Δεν τα λες αυτά. Δεν το εύχομαι, δεν το εύχομαι ότι είναι νέο παιδί. Δεν το εύχομαι.
0: Όπω τον κακομίρι.
1: Λέω απλά.
2: Και ρήξη χιαστών.
1: Λέω απλά. Το μόνο που ξέρω, δεν ξέρω αν μπορείς να πάθεις κάτι άλλο.
2: Ωραία.
1: Είδες τον. Πώς τον αυτό με τον αστράγαλο που έπαθε προχθές. Το κόλλησε το μυαλό μου του Ολυμπιακού.
2: Ο Ελκαμπή, λες.
1: Ο Ελκαμπή. Είναι μια τσακ. Και χαλάει η καριέρα
0: ναι.
1: σου.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο Κωνσταντέλιας.
2: Ο Κωνσταντέλιας.
1: Τα κοπέλια αυτά τι πάθανε.
0: Ο Καρέτσας.
2: Ναι, όλοι.
1: Άκουσε τον Κωνσταντέλια ποτέ να βγει να πει καλησπέρα, είμαι ο καλύτερος. Δεν τις λες αυτές τις
0: ναι,
1: κουβέντες.
0: Δεν τις λες. Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Να είμαστε ταπεινοί.
0: Βέβαια. Τα πτηνά.
2: Να πούμε λίγο για την Πορτοκαλί, Παναγιώτη.
1: Μα να σας πω, μου το έχετε κάνει εδώ πέρα πάλι το καφέ του Φιλάθλου.
0: Συγγνώμη, Μάνια, συγγνώμη, πες μας για την Πορτοκαλί.
2: Παναγιώτη, είσαι αραχτός στον καναπέ στο Λος Άντζελες και σε παίρνει ο βασιλιάς τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Και σου λέει: έλα να πάρουμε το πρωτάθλημα ένα χρόνο. Πας ή δεν πας?
0: Ναι, θα πας. Να μπράβο. Το εξηγήσουμε στους φίλους ακροατές.
2: Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ είχε δηλώσει ότι σταματάει το μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Και τον παίρνει τηλεφωνάκι ο βασιλιάς και του λέει:
0: ο Λεμπρόν είναι ο βασιλιάς, Μάνια, μα δεν ξέρεις.
2: Ένα χρόνο ακόμα να πάρουμε το δαχτυλίδι. Έτσι του είπε.
0: Ναι.
2: Τώρα
1: και του κλείσε. Και τηλεφώνημα ο άλλος.
0: Και του κλείσε ένα.
2: Φιλαδέλφια, ένα συμβολιάκι 3,5-3,2.
0: Καλά, αυτή η ρε, τέτοιο επίπεδο. Τώρα, ακόμα και ο Westbrook τώρα που λες. Τέτοιο επίπεδο παίκτες παίζουν τόσα χρόνια στο NBA με συμβόλαια εκατομμυρίων. Δεν έχουν ανάγκη τα 3 εκατομμύρια.
2: Μα ο Λεμπρόν παίρνει ένα μύριο.
0: Αυτό σου λέω.
2: Ναι.
0: Το είπαμε την προηγούμενη
2: φορά. Πήγανε να πάρουμε το δαχτυλίδι. Πάμε να πάρουμε το δαχτυλίδι.
0: Ναι, δεν πάνε τα λεφτά αυτή. Ο Westbrook τώρα παίζει 20 χρόνια στο NBA και κάνει συμβόλαια 30 εκατομμύρια το χρόνο. 25, 20, δεν ξέρω πώς θα κάνει.
2: Ναι.
0: Δεν έχει ανάγκη τώρα τα.
2: Είναι... δαχτυλίδι έχει ανάγκη.
0: Δαχτυλίδι. Λοιπόν, πάμε break. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι παρέα με τα κρεοπολία Ιερωνημίδης.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω. Το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
3: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας, κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
4: Η Σοφία.
3: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
4: Η Σοφία.
3: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
4: Η Σοφία.
3: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
4: Μα η Σοφία φυσικά.
3: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
4: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει η επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
7: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
4: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
5: Και τα παιχνίδια μου?
6: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
5: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
8: Με τη μάχη!

0: Αυτά που λες, Μάνια.
1: Ναι.
0: Αυτά που λες.
2: Πω, πέρασε η ώρα και σήμερα.
0: Ναι, 11 παρά 20.
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Σωτήρια αποδείχτηκε η άμεση επέμβαση ενός ναυαγοσώστη στην παραλία του Μονονάφτη εδώ στο Ηράκλειο.
2: Ναι.
0: Όταν ένα παιδί παρασύρθηκε από το θαλάσσιο ρεύμα και άρχισε να απομακρύνεται από την ασφαλή ζώνη κολύμβησης. Το περιστατικό σημειώθηκε εχθές ημέρα Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, όταν το παιδί πέρασε τα όρια εκεί από την Σημαδούρα κτλ. Όπου ο ναυαγοσώστης, ο Λευτέρης ο Καρτσάκης, από την σχολή ναυαγοσωστών του κλάδου, αντιλήθηκε άμεσα τον κίνδυνο και πήγε προς το σημείο. Με γρήγορες και ψύχρεμες κινήσεις κατάφερε να φτάσει στο παιδί και να το οδηγήσει με ασφάλεια πίσω στην ακτή. Οπότε ήταν όλα.
2: Μπράβο.
0: Πολύ ωραίο, μπράβο. Έτσι πρέπει. Γι' αυτό χρειάζονται ναυαγοσώστες. Τα βλέπετε.
2: Ναι, ναι, έξω από
0: για τέτοιες περιπτώσεις. Αυτά κάθε μέρα βλέπουμε χτύπα ξύλο και διαβάζουμε πράγματα σε παραλίες, σε πισίνες.
2: Αυτά είναι πώς είναι τα φυσικά φαινόμενα. Δεν ξέρεις, άμα ένα ρεύμα σε πάρει, δεν είναι.
0: Βέβαια.
2: Παναγία μου.
0: Όσον αφορά τον Γιώργο Μαζονάκη, χαμός ακόμα και τώρα, πλήθος κόσμου σειραίει στον ναό εκεί της Αγίας Τριάδας για να αποχαιρετήσει μία το μεσημέρι τον Γιώργο Μαζονάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Θα γίνει σε κλειστό οικογενειακό κύκλο η ταφή στο τρίτο, στο γάμα νεκροταφείο. Κάπου διάβασα ότι, ότι δεν θα γίνουν άλλες κηδείες σήμερα εκεί, ούτως ώστε να βοηθηθεί τέλος πάντων η κατάσταση από τον κόσμο
2: και τα λοιπά. Κοιτάξτε τώρα, είναι όντως, μιλάμε για κοσμοσυρωή, δηλαδή εγώ και το έβλεπα χθες live, ας πούμε, όταν έφτασε.
0: Μα και τώρα, αυτή την ώρα υπάρχουν, σου λέω, Instagram, TikTok και τα λοιπά, που δείχνουν και τώρα πάρα πολύ κόσμο.
2: Όλοι, αρχικά χθες με το που έφτασε, έπαιξε το θέλω να γυρίσω στα παλιά, στην παλιά μου γειτονιά, έτσι πιστεύω, κάπως
0: ναι.
2: Ξέρεις.
0: Ήταν πολύ συγκινητικό.
2: Πολύ
0: αυτό,
2: συγκινητικό.
0: Ναι.
2: Δεν χωρούσε να περάσει, παιδιά, το αυτοκίνητο. Δηλαδή, ήταν τρομακτικός ο κόσμος. Είναι ότι εγώ έχω διαβάσει τώρα σε πολλά άρθρα σήμερα ότι και όλοι έτσι οι διάσημοι, ας πούμε, πήγανε μετά τα μεσάνυχτα, μήπως. Έχει σπάσει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν έσπασε ούτε ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι, πήγανε όλοι. Και η Άννα Βύση και ο Θοδωρής ο Φέρης και πήγανε και
2: Άντζελα Δημητρίου.
0: Και διάφοροι θα πούνε.
2: Πολλοί κόσμος.
1: Ναι.
2: Ακύρωσε και τη συναυλία της σήμερα η Κατέρινα Λιόλιου για να παρευρεθεί έτσι στο μυστήριο.
0: Πολύ συγκινητικά ήταν. Είναι τα λόγια όλων των ανθρώπων, επώνυμων και ανώνυμων.
2: Για την Παλαιολόγου, θες να πεις, ε.
0: Ναι, θέλω να πω για την Παλαιολόγου που πήγε εκεί, ας πούμε, στην Ακρυπνία και στάθηκε πάνω από το φέρετρο και δεν μπορώ να το πιστέψω πως έφυγε, σαν γελέ μου. Και ο Λάκης ο Γαβαλάς και πάρα πολλοί κόσμος, τέλος πάντων.
2: Ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης το αφιέρωσε ένα τραγούδι, παιδιά. Ο Πάνος Σουβλάχος. Μέχρι και σε παραστάσεις. Και δεν το ξαναδεί εγώ αυτό το πράγμα, γιατί δεν ξέρω τώρα, εσύ που είσαι και μεγαλύτερος.
0: Ναι. Σε παραστάσεις θεατρικές εννοώ.
2: Θεατρικές παραστάσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι οι συνάδελφοί του, ας πούμε, κάπως τον αποχαιρέτησαν με το δικό του τρόπο μέσα από τα τραγούδια του. Σε όλες τις παραστάσεις, όλοι στα κλεισίματα στην αυλαία αναφέρθηκαν σε αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια, άμα δεις λίγο, υπάρχουν και κάποιοι πικρόχολοι που υπάρχουν, εννοείται. Που προσπαθούν να βγάλουν ό,τι χολή έχουν από μέσα τους, ας πούμε, στον άνθρωπο τώρα που έφυγε από τη ζωή. Ναι, τώρα τον θυμηθήκατε το Μαζονάκι και σιγά κι άλλοι πεθάναν και δεν πήγαν. Υπάρχουν και αυτοί. Εμείς δεν θα σταθούμε, βέβαια, εννοείται.
1: Όχι,
2: ναι. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Ο ανίκητος υπάρχει παντού.
0: Ναι, σε αυτά τα σχόλια δεν στεκόμαστε. Εμείς κοιτάμε, ας πούμε, προχωράμε. Παρακάτω, πάντως ότι υπάρχουν, ας πούμε, στο λίγοι, πολλοί. Αυτοί, πάντως, εγώ ξέρω ότι σε όλες τις κουβέντες, σε όλες τις συζητήσεις, όλος ο κόσμος, όπου σε όποια παρέα και να βρεθείς, εκτός από τα social media, όλοι συζητάνε αυτό το πράγμα.
2: Για σε όλα τα αυτοκίνητα παίζει, βέβαια. Και εμείς κάναμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για ένα καλλιτέχνη που τόσο πολύ αγαπήσαμε και εμείς, αλλά και εσείς.
0: Δύο συναυλίες είχαμε κάνει με τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Βέβαια.
0: Εδώ αφού είσαι δίνω στο σταθμό τότε, τι λες, βέβαια.
2: Τους ξέρω, είχα έρθει.
0: Στο γήπεδο του Όφη είχαμε κάνει δύο συναυλίες, το 16 νομίζω και το 17. Τις χρονολογίες δηλαδή 2016-2017. Είχαμε κάνει δηλαδή συναυλίες αγορασμένες, να το πω, τέλος πάντων, από το σταθμό, δικές μας δηλαδή παραγωγές. Εκεί στο γήπεδο του Όφη και τον είχαμε γνωρίσει έτσι λίγο. Όσο μπορούμε τώρα σε μια συναυλία να τον δεις μια ώρα, δύο ώρες, να μιλήσετε λίγο πριν, να πάτε ένα φαγητό, ένα τέτοιο. Εντάξει, όσο μπορούσαμε.
2: Πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι αυτός ο άνθρωπος, γι' αυτό θα μείνει και αλυσμόνητος, δεν γινόταν να συναστραφείς μαζί του και να μην σου μείνει χαραγμένος ο τρόπος. Ήταν πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος. Ναι. Από τον ντύσιμό του μέχρι τον τρόπο που μιλούσε, τον τρόπο που τραγουδούσε, που ήταν πάνω σε σκηνή. Όλα γι' αυτό έχει γίνει και αντικείμενο σχολιασμού και θετικού και αρνητικού όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ έντονη προσωπικότητα.
0: Να παίξουμε λίγο, Γιώργο Μαζονάκη. Πες καμιά επιλογή που θέλεις εσύ, ας πούμε, να βάλεις.
2: Το θέλω να γυρίσω στα παλιά, νομίζω. Ταιριάζει σήμερα.
0: Ναι.
1: Θα βάλεις και το Ώρες Μικρές μετά.
0: Α, μισό λεπτό. Να παίξουμε λίγο το Ώρες Μικρές. Εννοείται.
2: Δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε από συμβολισμού. Είστε άσχετοι.
0: Το έβαλα στο ξεκίνημα εγώ όταν ξεκίνησα την εκπομπή. Θα βάλουμε και τα δύο. Θα βάλουμε και το Ώρες Μικρές και το θέλω να γυρίσω στα παλιά. Ορίστε.

0: 92,8. Μένεις εδώ. Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
1: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
0: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
1: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
0: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, και τώρα που βλέπουμε live εικόνα από την εκκλησία, υπάρχει αρκετός κόσμος.
4: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή και στην εκκλησία βλέπουμε από το News Bomb που έχουν, καλά, διάφορα site, δεν είναι μόνο αυτό. Διάφορα site έχουν βάλει live εικόνα και μπορείς και βλέπεις δηλαδή σε real time τον χαμό που γίνεται εκεί. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας την Αγγελική, που μας έστειλε μήνυμα, πως και πάρα πολλοί κόσμος, για να συνεχίζουμε να παίζουμε τραγούδια σήμερα του Γιώργου Μαζονάκη. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058, και εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, αλλά και της Μάνιας Δανδουλάκη κάτω Παύλα Μάνια. Λοιπόν παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέα και σήμερα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να ευχαριστούμε τον Δημήτρη τον Καστρινάκη, τον το συμπαρουσιαστή Παύλα οικονομικό, Παύλα αθλητικό ανταποκριτή εδώ της εκπομπής.
5: Ναι, όλα αυτά είναι.
3: Και τη Μάνια τη Δανδουλάκη βέβαια.
5: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
3: Μπράβο ρε Μάνια. Θα κλείσουμε με λίγο Κατερίνα Λιόλιου, το λογαριασμό, και μετά το break που θα ξεκινήσει και η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου έχουμε ένα πολύ ωραίο ετοιμάσει, ένα μίνι αφιέρωμα 9 λεπτών, καλά εκτός των άλλων τραγουδιών που παίζουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μετά το break θα ξεκινήσει ένα μίνι αφιέρωμα 9 λεπτών με τραγούδια.
5: Επειδή εγώ το άκουσα, να μείνετε, πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ,
3: είναι πολύ
5: φυσικά
3: ωραίο.
5: Και το Γιώργο Μαζονάκη μιλάμε.
3: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Μάνια, ευχαριστούμε.
4: Καλημέρα.
5: Τα λέμε, φιλάκια, τσάω.
3: Yeah.

0: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται?
2: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
1: Και για φαγητό?
2: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση. Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
2: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
7: Γίνεται.
6: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
7: Γίνεται.
6: Και σκίαστρο. Και κάγκελα. Και βιομηχανικό ρολό, ε.
7: Γίνεται.
6: Κτίριο ολόκληρο.
7: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
2: Metalcore. Έμπειρο. Εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
8: Η ώρα είναι 11.
4: Μία προσφορά από το eFood.
9: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς αμέσως μετά το τρελό πρωινό μας. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου. Μία και μοναδική στην παρέα σας για τις επόμενες τρεις ώρες. Με την καλύτερη ελληνική μουσική, με πολλούς διαγωνισμούς και πολλά δώρα και φυσικά τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?
1: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
2: Πάντα.

Day.

παρέα μας και σήμερα όλοι εσείς, αλλά και οι αγαπημένοι μας χορηγοί. Όπως είναι η Calco Cretan Aluminum Construction, η οποία προμηθεύει και τους φίλους κατασκευαστές στη Χονδρική και βρίσκεται στα πεζά Ηρακλείου αλλά και στο calco.gr. Το κατάστημα Λελεδάκι σου όμου, με μια υπέροχη αντρική συλλογή, βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Δικαιοσύνης 17. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, με τρία υπέροχα καταστήματα, όλα στη Λεωφόρο Κνωσού. Το Έντεχνο, το Residence by Καρπαθιωτάκης και το Μεζόν, με μια τεράστια συλλογή από χειροποίητα έπιπλα. Το αγαπημένο συνεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Special Car Service στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Να θυμάστε ότι εξειδικεύεται και στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο αλλά και στην Volvo. Το Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. All day place to be. Από πολύ νωρίς το πρωί για μπάνιο και καφέ μέχρι αργά το βράδυ για μοναδικές γεύσεις στο εστιατόριο του Ocean. Και οι αγαπημένες μας αναδρομές για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση.

Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο Music Club 105,8. Ποιος να σύγει

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
2: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
1: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
2: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
1: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
2: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966. Ένα παιδί δεν μαθαίνει την αγάπη μόνο με λόγια. Τη μαθαίνει όταν νοιάζεται, όταν σέβεται, όταν καταλαβαίνει ότι μια μικρή ψυχή χρειάζεται χρόνο, υπομονή και ασφάλεια. Η σχέση με ένα κατοικίδιο μπορεί να γίνει για ένα παιδί ένα αληθινό μάθημα ζωής. Ένα μάθημα τρυφερότητας, ευθύνης και συντροφιάς. Στα Pet Samolis πιστεύουμε πως κάθε ζώο αξίζει αγάπη και κάθε οικογένεια αξίζει σωστή ενημέρωση. Ρώτησε σήμερα στα Pet Samolis πώς μπορείς να προσφέρεις το καλύτερο στο μικρό σου φίλο. Pet Samolis. Γιατί η αγάπη διδάσκεται με πράξεις.
3: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
2: Η Σοφία.
3: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
2: Η Σοφία.
3: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
2: Η Σοφία.
3: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
2: Μα η Σοφία φυσικά.
3: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
4: Όταν λέτε το ναι, όταν ακούγεται το πρώτο γέλιο, η μουσική κάνει τη στιγμή. DJ Μάνος Φουρναράκης. Γάμοι, βαφτίσεις, με στυλ, κέφι και σωστό ρυθμό. Εσείς ζήστε τη στιγμή. Τη μουσική την αναλαμβάνω εγώ. Τηλεφώνησε τώρα στο 6934 554900 και κλείσε το δικό σου event.
5: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόβλημα. Το κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-220-902 καθώς και στα social media.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Νούμερο 1 στις επιτυχίες Music Lab 105,8. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε και πάλι. Σήμερα είναι του Σταυρού, οπότε γιορτάζει ο Σταύρος και η Σταυρούλα. Να σας πω χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας ή γιορτάζετε οτιδήποτε άλλο σημαντικό γεγονός στη ζωούλα σας. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, θέλω να επικοινωνήσετε μαζί μας. Να στείλετε μηνυματάκι στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58, και φυσικά πολλά πολλά μηνυματάκια στα social. Είμαστε παντού. Αλλά και στα προσωπικά μου προφίλ, Κόν Παπαδοπούλου στο Instagram για να γίνουμε φιλαράκια, και Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στα λατινικά σε Facebook και TikTok. Θέλω να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο φίλο μου το Βαγγέλη τον Κούφα. Αυτή τη στιγμή δεν το πιστεύω, παιδιά, που με ακούτε. Γι' αυτό σας λέω να κατεβάσετε και τελείως δωρεάν την εφαρμογή μας στο κινητό σας, για να έχετε το Music Lab και σε iPhone και σε Android. Ο Βαγγέλης, λοιπόν, ο φίλος μου, με ακούει αυτή τη στιγμή ανεβαίνοντας προς Όλυμπο, δηλαδή πάει να κατακτήσει και αυτό το βουνό μαζί με την υπέροχη ομάδα του. Οπότε να στείλω πολλά πολλά φιλιά στον Δημήτρη, στον Αστέριο και στον Θοδωρή και στον Βαγγέλη φυσικά, που είναι έτοιμοι για την κορυφή του Ολύμπου και ακούνε φυσικά Music Lab 105,8. Εύχομαι να κατακτήσετε και αυτή την κορυφή προσεκτικά, όμορφα, και σας αφιερώνω το επόμενο τραγούδι από Αντώνη Ρέμο, που νομίζω είναι ό,τι πιο κατάλληλο. Κουράγιο, δύναμη, και δεν μασάτε εσείς, ξέρω. Για ακούστε.

Δύσκολη μέρα η σημερινή, είναι και Δευτέρα, είναι και, έχει και συννεφιά και όχι μόνο εδώ σε όλη την Ελλάδα από ό,τι βλέπω και στο Ηράκλειο. Βέβαια είναι του Σταυρού και είναι και η μέρα που θα πούμε το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο μας τραγουδιστή, το Γιώργο Μαζονάκη. Απίστευτο μου φαίνεται, παιδιά, δεν προσπαθούσα να το συνειδητοποιήσω όλο το Σαββατοκύριακο. Ξέρετε, εμείς εδώ στο Music Club 105,8 αγαπούσαμε πάρα πολύ τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα μου πεις και ποιος δεν τον αγαπούσε, ρε Κωνσταντίνα. Τρεις γενιές μεγάλωσε, 33 χρόνια Γιώργος Μαζονάκης. Μάλιστα το 20 Σεπτέμβρη θα έκανε και μία επαιτειακή συναυλία, μία συναυλία που δεν πρόλαβε να κάνει. Ήταν πολύ πολύ συγκινητικό αυτό που έγινε χτες από το απόγευμα στην παλιά του γειτονιά, στην Νίκαια, όπως χαρακτηριστικά έλεγε άλλο ένα πολύ γνωστό του τραγούδι, με πλήθος κόσμου να πηγαίνει να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Μέχρι τις 6 λίτα ξημερώματα κράτησε όλο αυτό, αν σταμάτησε και καθόλου δηλαδή, γιατί και το πρωί πήγαινε άλλος κόσμος, φίλοι, γνωστοί, παλιού τους μαθητές, καλλιτέχνες πάρα πολλοί που πέρασαν. Ανάμεσά τους η Άντζελα Δημητρίου, ο Νίνο, η Άννα Βύση που ήταν εκεί. Πολύ καλλιτέχνη. Η Άντζελα Δημητρίου την είδαμε έτσι σε βίντεο καταρακωμένη. Την Άντζελα, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Ζέτα Μακρυπούλια, ο Θέμης Ανταμαντίδης, η Ανδρομάχη, ο Γιώργος Λιβάνης, η Έλλη Κοκκίνου, ο Πάνος Μουζουράκης. Ήταν μόνο λίγοι από αυτούς που σας αναφέρω αυτή τη στιγμή που πέρασαν για να αποχαιρετήσουν το καλό παιδί της νύχτας. Γιατί ήταν ένα πάρα πολύ καλό και γλυκό παιδί, να ξέρετε, ο Γιώργος Μαζονάκης. Ήταν μια ψυχούλα που όμοιά της έτσι δύσκολα συναντάς. Όπως τώρα βγαίνει και στην επικαιρότητα, είχε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο αθόρυβα, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Όταν βοηθάς να το κάνεις αθόρυβα, δεν το κάνεις για να πούνε «Α, ο Μαζονάκης η Κωνσταντίνα βοήθησε». Ήταν ένας καλλιτέχνης και ένας άνθρωπος που θα λείψει πάρα πολύ. Μία το μεσημέρι θα τον αποχαιρετήσουν οι φίλοι και οι συγγενείς για ένα Γιώργο Μαζονάκη που από ό,τι φάνηκε γύρισε στα παλιά, γύρισε στην παλιά του γειτονιά και τώρα θα είναι μαζί και με το σκυλάκι του Ναρίθα που τόσο πολύ αγαπούσε. Όλο το Σαββατοκύριακο είχαμε φόρο τιμής στο Γιώργο Μαζονάκη, παίζαμε non-stop μεγάλες του επιτυχίες και έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε, εννοείται, και αυτήν εδώ την εβδομάδα, αλλά και τα υπόλοιπα χρόνια που θα θυμόμαστε μέσα από το ραδιόφωνο μας και θα νοσταλγούμε αυτή την ιδιαίτερη φωνή.

0: Passion. Περισσότερη μουσική και το αγαπημένο σου τραγούδι σε λίγο. Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Το ακούς αυτό?
6: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
5: Και πήγες να το ελέγξεις?
6: Όχι.
5: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
3: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr. Ιδιαίτερον, κέντρο ιδιαίτερων μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών, εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32, Μασταμπάς, Κονδυλάκη 90, Θέρισος, Παπαναστασίου 189, Μεσαμπελιές, στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222 και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
7: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα 5,19. Σπανάκι 28% φθηνότερα 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.
1: Εντάξει, είμαστε η διαφορά, να τα λέμε όλα όπως είναι. Music Club 105,8. Επιστρέψαμε στην παρέα μας. Είναι και το κατάστημα Λελεδάκη Σουόμο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Για να πάνε οι φίλοι μας άντρες ακροατές να επιλέξουν μοναδικά αντρικά ρούχα για όλες τις ώρες της ημέρας, από casual μέχρι και κουστούμι για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις και όλα αυτά σε πολύ πολύ προσιτές τιμές. Αντώνης Ρέμος, πάμε στη μεγάλη του συναυλία. Πάνω από 200.000 κόσμο. Γράφτηκε μέχρι και 300.000 ότι είχε. Λογικό να πάνε όλοι να ακούσουν το Ρέμο. Είχαν έρθει από όλο τον κόσμο, όχι μόνο από όλη την Ελλάδα, γιατί είχαν μπει και κάποια λεωφορεία από άλλες περιοχές που πήγαιναν τον κόσμο στην Θεσσαλονίκη. Από όλο τον κόσμο, μόνο εγώ έλειπα. Δηλαδή, τώρα που το βλέπω, μόνο εγώ έλειπα. Αλλά τι να κάνω, παιδιά, γύρισα άρρωστη μετά τις διακοπές και ακόμα δεν λέω να επανέλθω. Ακούτε εδώ φωνή. Πλήθος κόσμου, παρόλο που έβρεχε και έκανε έτσι μια μπόρα που είναι συνηθισμένες, να ξέρετε, αυτές οι μπόρες στη Βόρεια Ελλάδα. Ο κόσμος δεν μάσησε, πήγε αρχικά με τις ομπρέλες, είχαμε έτσι και κάποια σκηνικά που χάλασαν λόγω της νεροποντής, αλλά όλα καλά, όλα ωραία, έγινε η συναυλία. Αποθεώθηκε ο αγαπημένος μας Αντώνης Ρέμος με πολλούς πολλούς καλεσμένους, με Gypsy Kings, έτσι σε Latin ρυθμούς, με και τη Γαρμπή, στεναχωρήθηκα και η Πέπση και η Τούλα μας. Αλλά να ξέρετε ότι γλιστράει πάρα πολύ η πίστα όταν βρέχει, πόσο μάλλον να είσαι γυναίκα και να φοράς τα κούνια. Είδες την Αβανδί, πάρα πολύ καλεσμένη, ο Γιώργος Θεοφάνους εκεί, πάρα πολύ αγαπημένοι συνάδελφοι του Αντώνη Ρέμου που σε αυτά τα 30 χρόνια έχουν τραγουδήσει μαζί του, έχουν κάνει ντουέτα, όπως και η Μαντό. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φυσικά βγήκε να παρουσιάσει τον κόλλη του Αντώνη Ρέμου. Κόσμος και κοσμάκης, η Μανούλα του εκείνα τον καμαρώνει, ο τεράστιος Κώστας Χατζής. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη με το που ξεκίνησε η συναυλία. Δάκρυα στα μάτια, ο Αντώνης Ρέμος είπε: το ανήκω σε μένα. Και πολλές πολλές όμορφες στιγμές που δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Ειλικρινά φαντάζομαι ότι όσοι παρευρέθηκαν εκεί ήταν μοναδικές στιγμές. Και μην ακούω τώρα και διαβάζω στα social ότι έπρεπε να κυρώσει συναυλία. Και αυτά, παιδιά, αυτές οι συναυλίες, αυτές οι παραγωγές που προετοιμάζονται ένα χρόνο πριν, με τόσους καλεσμένους από το εξωτερικό, τόσους μεγάλες παραγωγές, τόσα έξοδα, δεν γινόταν να αναβληθεί η συγκεκριμένη συναυλία. Δηλαδή δεν μπορώ άλλο να διαβάζω και να κατηγορείτε τον Αντώνη Ρέμο, που πραγματικά είναι από τους καλύτερους κορυφαίους μας καλλιτέχνες και από τους καλύτερους χαρακτήρες. Μπράβο στον Αντώνη Ρέμο, μια στιγμή που θα θυμάται. Φέτος δεν θα είναι στις πίστες. Το έχει πει ότι θα κάνει μια μικρή παύση. Ελπίζουμε να είναι μικρή. Πολύ ωραία στιγμή όταν είπε το είναι στιγμές και πέρασαν στο video wall φωτογραφίες του Αντώνη μας από πολύ πολύ μικρή ηλικία. Και είναι μια βραδιά έτσι που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη εκείνων που παρευρέθηκαν στην Θεσσαλονίκη. Κατέκλυσαν όλη την παραλία. Είχαμε πρόβλημα και με την κυκλοφορία. Έκλεισαν δρόμοι για τον Αντώνη Ρέμο και πολύ ωραία φυσικά στιγμή το αφιέρωμά του στον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε να ακούσουμε με Αντώνη Ρέμο και ευχόμαστε, γιατί πραγματικά έχουμε έτσι θορυβηθεί και έχουμε στεναχωρηθεί τα τελευταία χρόνια με τις απώλειες των καλλιτεχνών μας και με τον Καράκη και με τον Μαζονάκη. Να είναι κοντά μας για πολλά πολλά χρόνια και όλοι οι καλλιτέχνες μας να είναι υγιείς, παιδιά.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: Ε, το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.
2: Music Club 105,8, πήγαμε λίγο στα παλιά, ακούσαμε και ενώ τους Φακιανάκια, άντε βρε να ότι κάνε μια επιστροφή, βγάλε έστω ένα τραγούδι, τώρα σε χρειαζόμαστε πιο πολύ από ποτέ. Λοιπόν, και Special Car Service, το αγαπημένο σεργείο αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, βρίσκεται Λεφόρος 62 Μαρτύρων 230, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένα μηχανήματα, συνέπεια και σεβασμό προς τον πελάτη. Μάλιστα, εξειδικεύεται και στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι από τα ελάχιστα συνεργεία, να ξέρετε.

στην Κρήτη για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και από τους πρώτους έτσι που ασχολήθηκαν. Επίσης έχει εξειδίκευση από το 2001 και στην Volvo. Οπότε τηλεφωνώντας το 2813-0084-60 μπορείτε να πάτε το αυτοκίνητο σας εκεί, είτε είναι κανονικό, είτε είναι ηλεκτρικό, είτε έχετε Volvo. Πάμε λίγο στον αγαπημένο μας Κωνσταντίνο Αργυρό να ανεβάσω και λίγο ρυθμούς. Νονός έγινε ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Βάφτισε το γιο του αδελφού του, του Παύλου, ο οποίος Παύλος Αργυρός, να σας πω, είναι από το πρώτο λεπτό κοντά στον Κωνσταντίνο. Είναι και στην ομάδα του, δηλαδή συνεργάζονται και στενά εκτός από αδέλφια. Είναι δίδυμα, είναι και εκείνος ένας κούκλος να ξέρετε. Και το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα της συζύγου του αδελφού του Αργυρού, του Παύλου, στη Λεμεσό, στην Κύπρο μας. Και ο νονός Κωνσταντίνος Αργυρός φορούσε μάλιστα και μία ποδιά που έγραφε θείος και από κάτω νονός. Συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια οι θείοι και οι θείες να βαφτίζουν τα νύψια τους. Έτσι λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε νονός, με όλη την οικογένεια να είναι εκεί στην Κύπρο και το όνομα αυτού Πέτρος. Μπράβο στον Κωνσταντίνο μας, πάντα άξιος, έχει φτιάξει και εκείνος τη δική του όμορφη οικογένεια. Και τώρα βάφτισε και το παιδί του αδελφού του. Πάμε να τον ακούσουμε.

0: 5,8.
1: Πάμε στην αγαπημένη μας διαιτολόγο Σεβίνα Μαστρογιάννη για να μας πει τα tips, τα διαιτητικά αυτής εδώ της εβδομάδας. Σεβίνα μου, καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι.
2: Καλή εβδομάδα, Κωνσταντίνα μου.
1: Όσο μπορεί να είναι με τον πόνο μας τώρα, με το μαζονάκι.
2: Γιατί είμαστε όλοι με μαυρισμένη την καρδιά.
1: Έτσι.
2: Αλλά, λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε με τη... Λοιπόν, σήμερα σας έχω μία ιδέα.
1: Ναι.
2: Γιατί αν είστε από αυτούς που θέλουν έτσι κάτι γλυκό μας στη μέρα, αλλά θέλουμε να προσέχουμε και τη διατροφή μας.
1: Θέλουμε, ναι, για πες.
2: Έχουμε και τα σχολεία και έχουμε και τα παιδιά κατά νου. Ένα πάρα πολύ νόστιμο κέικ, πάνω απ' όλα θρεπτικό, που μπορούμε να φτιάξουμε και να το απολαμβάνουμε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Να πούμε ότι καλό είναι όσοι δεν ακολουθούν να ακολουθήσουν και το Music Club για να ανεβάσουμε εκεί τη συνταγή.
1: Πάντα ανεβάζουμε τις συνταγές σου, ναι, βέβαια.
2: Ακριβώς.
1: Και να σε ακολουθούν και εσένα στο Instagram, γιατί ανεβάζεις πολύ ωραία διαιτητικά tips.
2: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνα μου. Λοιπόν, η συνταγή μας τι περιέχει? Είναι πάρα πολύ απλή. Όλα αυτά, ένα blender χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε 3 μπανάνες, 2 αυγά. Βάζουμε μία ποσότητα γύρω στα 150 γραμμάρια γιαούρτι, λίγο βρώμη, δεν ξεπερνάμε τα 60 γραμμάρια.
1: Mm-hmm.
2: Προαιρετικά μπορούμε να προσθέσουμε μία πρωτεΐνη αν έχουμε κάποια έτσι σκόνη πρωτεΐνης, διαφορετικά κανένα θέμα. Λίγο baking powder, κανέλα και μπορούμε να προσθέσουμε αγαπημένους ξηρούς καρπούς ή αν θέλουμε ας πούμε, κάποια κομμάτια μαύρη σοκολάτα. Αυτά όλα τα αναμειγνύουμε σε ένα blender, τα βάζουμε σε ένα ταψάκι με λαδόκολλα και ψήνουμε στο σφούρνο. Είναι μία πάρα πολύ εύκολη συνταγή, σπάνια να μην έχει πετύχει, σας το λέω και από εμπειρία
1: και
2: με κόσμο που την έχω μοιραστεί και είναι, πάνω απ' όλα κρατάμε ότι είναι μια νόστιμη και θρεπτική συνταγή, διότι περιέχει πρωτεΐνη, να πούμε ότι περιέχει γιαούρτι, αυγά, οπότε είναι υψηλής πρωτεϊνικής σημασίας και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μας κρατήσει και έχουμε μια πιο ισορροπημένη διάθεση ως προς τον κορισμό μας, δηλαδή αυτό είναι το έξυπνο σε αυτό το κέικ. Δεν έχει ζάχαρη, δεν έχει γλυκαντικά που να μας επηρεάσουν και αυτά αρνητικά. Η μπανάνα πλούσια σε κάλιο βιταμίνη 6. Βρώμη έχει πολλές φυτικές ίνες που και αυτό μας κρατάει έτσι χορτά τους μέσα από αυτό το κέικ. Μια πολύ, πολύ εύκολη συνταγή που νομίζω ότι θα τη λατρέψουν και οι μαμάδες.
1: Μάλιστα, εύκολο, γρήγορο, εύκολο, γρήγορο, χωρίς θερμίδες και διαιτητικό και με πρωτεΐνη. Ό,τι καλύτερο, θα ανεβάσουμε το κέικ της Σεβίνας μας. Σεβίνα Μαστρογιάννη θα την βρείτε στο Instagram. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Και θα τα πούμε και από κοντά. Φιλιά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Όπα, τι βλέπω, φίλε. Καινούριο αμάξι.
2: Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα.
3: Και έγινε έτσι.
4: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
2: Όχι, αγόρι μου. Μιλάμε για Auto Clean Αερικός.
5: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Αερικός. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημεζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Αερικός. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
6: Christy Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christy Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christy Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις,
7: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
8: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
1: Δεν θα πάτε πουθενά, γιατί εμείς είμαστε εδώ κοντά σας και παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Μόνο στο Ocean σας αφήνω να πάτε, διότι σήμερα Δευτέρα βραδάκι, να ξέρετε, έχει σαξόφωνο και βιολί. Μία πολύ ωραία βραδιά. Κάθε Δευτέρα είναι πολύ ωραία και κάθε βράδυ, θα έλεγα εγώ, στο Ocean στην ανάληψη. Να πας, να πάρεις ένα τηλέφωνο στο 2897-021-428, να κάνεις την κράτησή σου, να πας στο βραδάκι για φαγητό. Εξαιρετική κουζίνα, σούσι πεντανόστιμο από Κομπαγιάση, φαγητό, ποτό, vegetarian επιλογές, από τα μοναδικά εστιατόρια με φούρνο, με τον Τζόσπερ, τον ισπανικό φούρνο που τα κάνει όλα τέλεια, κρέατα, ψάρια, θαλασσινά, τα πάντα παιδιά στο Ocean, και φυσικά αν θέλετε να πάτε για μπανάκι, snack και finger food μέχρι τις 6 το απόγευμα. Υπάρχει και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους, οπότε νομίζω όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Ocean Seaside στην παραλιακή της ανάληψης. Λοιπόν, πολλές αφιερώσεις δικές σας. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στον Γιάννη, πολύ καλός ακροατής μας. Μας ακούει αυτή τη στιγμή με τον Νίκο και τον Μανώλη και την Ελένη και τον Γιάννη στις Πατσίδες. Επιλογή θα κάνω εγώ. Να στείλω πολλά φιλιά στον Μάριο επίσης, μας ακούει από τη δουλειά κάθε πρωί, έτσι συντονίζεται, για να περνάει και ευχάριστα η ώρα στην εργασία σας. Παιδιά, πρέπει να ακούτε Music Club. Και εννοείται να στείλω μακρινά μακρινά φιλιά σε όλους τους φίλους του εξωτερικού. Μας ακούει αυτή τη στιγμή η Γερμανία, η Ρουμανία, η Αμερική, η Βουλγαρία, η Νορβηγία, το Βέλγιο, η Αγγλία, αλλά και η Κύπρος μου, η αγαπημένη φιλούθκια στην Κύπρο μας.

0: βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
1: Music Club 105,8 παίρνουν και ακροατές μας όλοι στεναχωρημένοι. Παιδιά, τα φιλιά μου, την αγάπη μου στο Bill που μας ακούει από Αμερική. Μου λέει πολύ κλάμα έχουμε ρίξει κι εμείς οι ομογενείς. Εννοείται, παιδιά, τι να πούμε. Όπως είπε και ο Ηλίας Βρετός, βλέπα πριν τις δηλώσεις του Ηλία Βρετού, να ξέρετε ότι σε πολύ λίγα λεπτά ξεκινάει η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι σύσσωμο το καλλιτεχνικό star system της Ελλάδας εκεί. Είδα τον Ηλία Βρετό που έκανε κάτι πολύ ωραίες δηλώσεις, ότι για μας, λέει, ήταν κολόνα της ελληνικής μουσικής ο Γιώργος Μαζονάκης. Ήταν, λέει, στη λοβά της. Δεν υπήρχε πρόγραμμα, λέει, στα μπουζούκια που να μην έχει τραγούδι του Μαζονάκη. Το χρέος μας, λέει, από εδώ και πέρα είναι να τραγουδάμε για πάντα Μαζονάκη, που έτσι κι αλλιώς τον είχαμε στα προγράμματά μας σαν καλλιτέχνες. Είναι όλοι εκεί, η Πάολα, παιδιά, καταρακωμένη. Η Πάολα επί σειρά τον εμφανιζόταν με Γιώργο Μαζονάκη μαζί. Είχα παρακολουθήσει το σχήμα του, ήταν από τα πιο ωραία που έχω δει ever. Η Έλληνα Παπαρίζου, φυσικά όλοι οι κριτές του The Voice, ο Χρυσός Μάστορας, ο Πάνος Μουζουράκης, ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης, είναι όλοι εκεί. Βλέπω εδώ Θάνος Πετρέλης, Σάκης Αρσενίου, Νίκος Κοκλώνης, ο Αγγελόπουλος. Νομίζω δεν υπάρχει και κάποιος που να μην έχει πάει. Όλοι οι αγαπημένοι καλλιτέχνες, όλοι εκεί που συνεργάστηκαν, Δήμος Αναστασιάδης, πολλοί κόσμος και κοσμάκης. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει. Δεν είναι σε κλειστό κύκλο, γιατί παρερμηνεύτηκε λίγο αυτό και βγήκε ο δικηγόρος του Μαζονάκη να το διευκρινίσει, ότι είναι ανοιχτή η κηδεία αυτή τη στιγμή στην Νίκαια, εκεί στην Αγία Τριάδα, που ήταν και η εκκλησία που επισκεπτόταν συχνά ο Γιώργος Μαζονάκης. Απλά η ταφή μετά θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Οπότε φαντάζεστε τι γίνεται αυτή τη στιγμή εκεί στην Νίκαια, στην γειτονιά, που έλεγε και το τραγούδι του. Θέλω να ακούσουμε άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι από Γιώργο Μαζονάκη. Καλά, όλα μας, όλα τα τραγούδια του Μαζό ήταν πολύ πολύ αγαπημένα και μου άρεσε πάρα πολύ που από χτες έγινε και TikTok το «Εγώ και ο σκύλος μου, ο μόνος φίλος μου», έτσι από το «Παιδί της νύχτας», από τους αγαπημένους μου στίχους, όπου όταν είχα πρωτοπάρει έτσι το σκυλάκι μου, ήταν ένα story που έβγαζα πάντα και βλέπω ότι γίνει απίστευτη τάση τώρα στο TikTok, όπως και πολλά άλλα τραγούδια του Μαζονάκη που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Γιώργος Μαζονάκης, λίγο πριν σας πάω στο break.

0: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
3: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
2: Και για φαγητό.
3: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
2: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
3: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
4: Δύσκολη επιλογή. Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
3: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
4: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
3: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σ' αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
8: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
8: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
7: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
9: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
10: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
11: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
10: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
11: The Thermos Events.
10: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
11: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
12: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
3: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall. Κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
6: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
13: Η ώρα είναι μία.
14: Μία προσφορά από το eFood.
15: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: τον Μιχάλη Καραγατζάνη. Music Club 105,8.
1: Πάμε στον αγαπημένο μας μετεωρολόγο, τον Μιχάλη Καρακατσάνη, να δούμε πώς θα κυλήσει ο καιρός αυτήν εδώ την εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται, Μιχάλη μου, καλή εβδομάδα. Άλλαξε όπως μας είχες πει. Μας είχες προετοιμάσει. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή νέα εβδομάδα. Λοιπόν, ναι, θα πάμε με φθινοπορεινές νότες, θα έλεγα, τη νέα εβδομάδα. Σχεδόν στο σύνολό της, μέχρι τουλάχιστον και το Σάββατο. Από το Σάββατο και μετά και κυρίως Κυριακή, ξαναγυρίζουμε πάλι. Σχεδόν σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Έτσι για σήμερα θα έχουμε μια πρόσκαιρα αυξημένη στεριά. Δεν αποκλείεται στα ορεινά του νησιού μας να συνδεθούν κάποιες ασθενείς τοπικού χαρακτήρα μπόρες. Τρίτη τώρα και Τετάρτη, και κυρίως η Τετάρτη, φαίνεται ότι οι νεφώσεις θα είναι περισσότερες σε αρκετές περιοχές. Το νησί μας εκεί, αυτές οι νεφώσεις ενδεχομένως να δίνουν κάποιες τοπικές μπόρες. Θα έλεγα όμως χωρίς κάποια άλλη σημασία, ενώ για τις παιδινές και παραθαλάσσιες περιοχές. Ενδεχομένως αυτές οι μπόρες να συνοδεύονται στις μειωρινές και ορεινές περιοχές με λίγο πιο έντονο ύφος. Από εκεί πέρα οι άνεμοι από βόρειες δυτικές διευθύνσεις, τα 3-5 από βόρειο δεν θα δημιουργούν πρόβλημα. Πέμπτη και Παρασκευή θα παραμείνει πάλι ο άνεμος στην ίδια ένταση και στην ίδια διεύθυνση με μια περιορισμένη αστάθεια, δηλαδή με νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας. Και δεν αποκλείεται να σημειωθούν και κάποιες τοπικές μπόρες και πάλι στα εσωτερικά διαμερίσματα του νησιού. Έτσι λοιπόν θα πάμε τη νέα εβδομάδα με ένα σχετικά άστατο καιρό, με κάποια πρωτοβρόχια θα έλεγα επιλεκτικά, δεν θα είναι γενικευμένη, ναι. Η κατάσταση πρωτοβρόχια επιλεκτικά σε περιοχές και πάλι κοντά στα βουνά, ημιορεινές, ορεινές περιοχές και στα εσωτερικά τμήματα. Η άνεμη θα δημιουργήσει πρόβλημα όσον αφορά τη θερμοκρασία. Έχει υποχωρήσει. Η μέγιστη τιμή της θα βρίσκεται μεταξύ των 24 και 26 βαθμών. Η σχετική υγρασία όμως αυτή την εβδομάδα θα είναι αρκετά υψηλή, οπότε ενδεχομένως το αίσθημα της ζέστης να είναι λίγο εντονότερο.
1: Ναι, είναι ήδη νομίζω, Μιχάλη, πολύ υγρασία. Οπότε από το Σάββατο μεταφτιάχνει ο καιρός.
2: Το Σάββατο θα είναι σχετικά άστατος ο καιρός. Από την Κυριακή φαίνεται ότι θα βελτιωθεί περαιτέρω.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε.

0: Music Club. Music Club 105,8.
1: Και τι καρπή αγαπημένη, είναι που είναι μελαγχολική ημέρα, είναι έτσι και ο καιρός, είναι και ο Μαζό, είναι όλα μαζί παιδιά. Ακούσαμε τώρα και την Κέτη, αποτελειώθηκα. Λοιπόν, ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, αγαπημένος εδώ και πάρα πολλά χρόνια μαζί μας, για να επιλέξετε τα έπιπλα που

Σα συντροφεύουν για μια ζωή, χειροποίητα έπιπλα φυσικά, σε όποιε διαστάσει εσύ θέλει, αλλά ακόμα και το σχέδιο που θέλει μπορεί να επιλέξει. Αφού υπάρχει εργοστάσιο παραγωγή Σίβα Ηρακλείου, έπιπλα για το σπίτι σα, για τον επαγγελματικό σα χώρο και εννοείται για οποιοδήποτε άλλο χώρο επιθυμείτε εσεί. Στα τρία καταστήματα, στο Έντεχνο by Καρπατιωτάκη, στο Residence by Καρπατιωτάκη και στο Μεζόν, που έχει τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια, έχει και φοβερού πίνακε έτσι διακοσμητικά. Το Μεζόν είναι από τα αγαπημένα μου καταστήματα, παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτά που βλέπει μέσα στο Μεζόν παθαίνει πλάκα. Το στόμα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Μύρονα και σε όλη την οικογένεια Καρπατιωτάκης που κάνουν πάντα το καλύτερο για όλους εμάς. Μπαίνετε και στα site των εταιριών για να δείτε πολλά πολλά περισσότερα. Θέλω να στείλω φιλιά στον Μάνο, στον Γιώργο, στον Λευτέρη που μου έχουν στείλει μηνυματάκι. Ζητάνε τι άλλο. Εντάξει, Γιώργο Μαζονάκη. Είναι αφιερωμένη ημέρα σήμερα στον Γιώργο Μαζονάκη εξάλλου και όχι μόνο. Βλέπω εδώ ότι και πριν από λίγο όλοι έκλεισαν και οι πόρτες του Ιερού Ναού. Λίγο πριν αρχίσει η εξόδιο ακολουθία. Πάρα πολλά site έτσι κάνουν και live αυτή τη στιγμή. Με πάρα πολύ κόσμο που είναι εκεί και με πολλούς συνάδελφούς του φυσικά να είναι ήδη μέσα στο ναό. Ώρες μικρές, όπως έλεγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Δυστυχώς αυτές τις ώρες τις μικρές ζούμε αυτή τη στιγμή.

0: Music Club 105,8. Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.
2: Είναι number one ο σταθμός μας. Ακούσαμε και Νότι Σφαγιανάκη, γιατί μου ζητάτε συνεχώς να ακούμε και Νότι. Σιγανές ψυχάλες λοιπόν και μεγάλα λάθη. Αυτά βρέξει, όπως πήγε ο μετεωρολόγος μας πριν από λίγο, έτσι, σε κάποια σημεία της Κρήτης μας αυτήν εδώ την εβδομάδα. Νομίζω ότι ήταν το πιο κατάλληλο τραγούδι. Πάμε λίγο στα αθλητικά. Ο Όφη μας, η ομάδα μας, η ομάδα της πόλης μας, του νησιού μας, έσπασε την Κατάρα 36 ετών. Νίκησε τον Ολυμπιακό, όπως όλοι θα είδατε, φαντάζομαι, στο Καραϊσκάκι μέσα. Είχε κερδίσει όμως και το 18. Παιδιά, ο τον Ολυμπιακό εδώ στο Γεντί Κουλέ με το αξέχαστο γκολ του Βουό. Αχ, βρε Βουό, αγόρι μου, σε μνημονεύω τόσα χρόνια. Και τώρα με τον γκολ του Κόντρο θυμηθήκαμε, νομίζω, αυτές τις στιγμές. Απίστευτο μάτς, μπράβο στην ομάδα μας. Πανηγυρίσαμε μια σπουδαία νίκη επί του Ολυμπιακού. Τρελαμένοι όλοι οι ομιλίτες. Γενικότερα, νομίζω ότι θα μας τρελάνει φέτος ο Όφη. Είναι απίστευτα αυτά που ζούμε την φετινή σεζόν. Και την Πέμπτη έχουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Χόφενχάιν, άντε να το πω σωστά, έχει κλείσει και ο λαιμός μου. Και θα είμαστε όλοι εκεί, όλοι στο Παγκρίτιο, παιδιά. Παρέμε Music Club 105,8. Αύριο θα κληρώσω και προσκλήσεις μέσα από όλες μας τις ζωντανές εκπομπές. Θα σας δώσουμε εισιτήρια για να πάτε να δείτε αυτό το μεγάλο μάτς την Πέμπτη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Οπότε ετοιμαστείτε, ξεκινήστε να στέλνετε μηνυματάκια. Από αύριο θα ξεκινήσουμε σε όλες τις ζωντανές μας εκπομπές να σας μοιράζουμε απλόχερα εισιτήρια για τον Όφη, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να πάτε. Γιατί αυτή η ομάδα φέτος πρέπει να γεμίζει γήπεδα, πρέπει να γεμίζει το Παγκρίτιο και να είμαστε όλοι εμείς εκεί περήφανοι και να φωνάζουμε Όφη, Όφη. Αύριο λοιπόν θα κάνω την κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο. Τώρα εσείς, αν θέλετε, ξεκινήστε από σήμερα να μου στέλνετε μηνυματάκια στο Instagram του σταθμού με τα στοιχεία σας. Πάμε να ακούσουμε ένα Μιχάλη Χατζηγιάννη. Κάτι λείπει? Τίποτα δεν λείπει, νομίζω. Μια χαρά είναι όλα εδώ στο Music Club.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια, έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε, το σαλόνι έγινε πισίνα.
4: Χαλάρωσε, βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε.
4: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
5: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940 948 423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανόσα IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
6: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
7: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
6: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
7: Μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
6: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι. Η ποιότητα που θυμάσαι.
8: Ανησυχώ για το Γιωργάκι. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
9: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
8: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
9: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
8: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
9: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810 310 966.
10: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
11: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
12: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
13: Και τα παιχνίδια μου?
1: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
13: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.

0: Αχ, Γιώργος Μαζονάκης, όπως θα φεύγεις. Αυτό το τραγούδι μου το ζητάτε συνεχώς, παιδιά, τώρα τελευταία. Μάλιστα, νομίζατε ότι είναι και καινούριο. Δεν είναι καινούριο, να ξέρω το τραγούδι αυτό. Αυτό το τραγούδι έχει κυκλοφορήσει με το άλμπουμ Αγαπώ Σημαίνει και είναι του 2019. Από τα ωραιότερα τραγούδια που μας έχει χαρίσει ο Μαζό. Όπως θα φεύγεις, νομίζω ότι είναι το πιο κατάλληλο για σήμερα. Η Μαρίνα η Νικολή όμως είναι εδώ. Πάμε να ακούσουμε τα αθλητικά λίγο της ημέρας.
1: Ώρα για παλίτσα με τη Μαρίνα Νικολή. Music Club 105,8.
0: Η Μαρίνα Νικολή είναι κοντά μας, αθλητική ενότητα. Λοιπόν, δεν κρατήθηκα πριν, δεν σε περίμενα. Είπα για τον Όφη, για τη μεγάλη του νίκη επί του Ολυμπιακού. Εντάξει, αυτό είναι τώρα
2: δεν
0: κάτι
2: που. Δεν κρατιέσαι έτσι, ναι, που... είναι δυνατόν.
0: Περίμενε, δηλαδή μου έχει πάει στο άλλο μικρόφωνο, ναι.
3: Δεν κρατιέσαι, δεν είναι δυνατόν να κρατιέσαι.
0: Δεν το παιδί μου, δεν είναι τι έγινε στο αεροδρόμιο ενό Καζαντζάκη που πήγανε όλοι 12 η ώρα και περιμέναν του παίκτε το βράδυ του Σαββάτου.
3: Αντί να είναι έξω, ήταν στο αεροδρόμιο.
0: Πιο έξω, δεν μα μοιάζουν οι βόλτε. Είμαστε χορτασμένοι από διασκέδαση εμεί στο Ηράκλειο. Εμεί θέλουμε επιτυχίε να πηγαίνει ο φάρο σου πιο ψηλά.
3: Έτσι. Οπότε μετά από αυτή την τεράστια νίκη του Όφη επί του Ολυμπιακού, να πούμε λίγο τη βαθμολογία της Super League. Πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Πάτησε κορυφή, Όφη,
3: ναι,
0: να τα λέμε όλα.
3: Βέβαια, είμαστε στην πρώτη τετράδα. Πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός, δεύτερος ο ΠΑΟΚ. Τρίτος μαζί με τον ΠΑΟΚ δηλαδή και τον Πανετολικό είναι Όφη.
0: Ναι, ισοβαθμούνε, παιδιά. Ισοβαθμούνε. Αυτό βγαίνει νομίζω από τα γκολ, δεν βγαίνει.
3: Ναι, από τα γκολ βγαίνει.
0: Ισοβαθμούμε, έχουμε πιάσει κορυφή. Έτσι θα μου τα λε. Έτσι θα μου λε τα αθλητικά για τη βαθμολογία.
3: Οπότε κορυφή Όφη και αμέσως μετά ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Άρης, Ηρακλής κτλ.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα.
3: Είναι πάρα πολύ νωρίς, παιδιά. Έχουμε πολύ δρόμο. Ακόμα οι ομάδες έτσι μαθαίνονται μεταξύ τους οι παίκτες. Έχουμε ακόμα δρόμο και ετοιμαζόμαστε για την Πέμπτη, για το επόμενο μάτς.
0: Ναι, ναι, τώρα έχουμε Χοφενχάιμ.
3: Με τη Χοφενχάιμ. Και θα κλειρώσουμε εντός έδρας.
0: Και θα κληρώσουμε και εισιτήρια αύριο.
3: Α, τέλεια, αύριο έχουμε κλήρωση.
0: Ναι, αλλά ούτως ή άλλως, παιδιά, μπείτε στο more.com, μπείτε στη σελίδα του Όφη και κλείστε τα εισιτήριά σας. Αυτό το μάτς πρέπει να το χάσει κανείς. Δηλαδή, είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό φεγγάρι και πρέπει την Πέμπτη νομίζω να γεμίσουμε το παγκόσμιο.
3: Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό μην το θεωρείτε δεδομένο ότι θα βρείτε και εισιτήριο.
0: Μα έχει γίνει sold out τις περισσότερες θύρες, ούτως ή άλλως.
3: Βιαστείτε.
0: Θα έρθεις μαζί, Μαρινάκη, θα έρθεις.
3: Ναι, θα έρθω.
0: Για το σελονικιώτικο ντέρμπι τώρα
3: δεν το σχολιάζω, πάμε παρακάτω.
0: Δεν το σχολιάζουμε, εντάξει. Άστο τώρα, δεν σου έστειλα τίποτα χτες, μη στεναχωρηθείς. Αλλά τώρα είσαι και εσύ Όφη, οπότε να χαρείς με τη χαρά μας.
1: Music Club. Music Club 105,8.

Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

0: είμαστε παντού. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Λίγο πριν από το τέλος, να σας υπενθυμίσω ότι και η Calco Cretan Aluminium Construction είναι στην παρέα μας. Πάντα κοντά μας, η αγαπημένη μας εταιρεία προμηθεύει τους φίλους κατασκευαστές τη χοντρική με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, με συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας που εξειδικεύεται. Κάγκελα παντός τύπου, σίτες και πολλά πολλά άλλα. Μπαίνεις στο calco.gr για να δεις περισσότερα. Και φυσικά οι αναδρομές στις Αρχάνες για έναν τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση. Θα επιλέξεις έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών, είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη, είτε το κτήμα Καλίστη. Το κτήμα Ήβη, να θυμάστε ότι μένει ανοιχτό και τους χειμερινούς μήνες. Αυτά, παιδιά, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Η ώρα πλησιάζει 2, οπότε αυτό σημαίνει ότι έρχεται ο DJ μας να μιξάρει non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 6 με 8 το απόγευμα ακολουθεί ο Χάρης Σταματάκης, 8 με 10 η Ελένη μας, η Ελένη Λιαπάκη. Ενώ εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς, αμέσως μετά τον Παναγιώτη Μάρτη και τη Μάνια Δανδουλάκη. Θα φύγω με Γιώργο Μαζονάκη, εννοείται θα αποχαιρετήσω. Αυτή τη στιγμή πρέπει να τελειώνει έτσι και η εξόδιος ακολουθία. Έφυγε και ο Μαζονάκης. Εμείς οι άνθρωποι έτσι της μουσικής που την αγαπάμε και την υπηρετούμε τόσα χρόνια, στεναχωριόμαστε πάρα πολύ. Γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε χάσει μερικές από τις μεγαλύτερες λαϊκές φωνές μας, έτσι. Δηλαδή, ξεκινώντας από τον, από τον Δημήτρη Μητροπάνο, θα μου πεις ότι ο Μητροπάνος έφτασε σε πιο μεγάλη ηλικία. Από τον Παντελή Παντελίδη, από τον Βασίλη Καρά. Έφυγε ο Δημήτρης Κόκοτας, τώρα έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι δυστυχώς χάνουμε τις καλές, αυθεντικές, λαϊκές φωνές μας. Έφυγε και ο Γιώργος Μαζονάκης, καλό του ταξίδι. Πολλά πολλά φιλιά από εμένα την Κωνσταντίνα. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 11 ακριβώς. Επέλεξα να ακούσουμε και κάτι από live, περίπου ακαπέλα. Φιλιά πολλά σε όλους. Αντίο Μαζό.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια. Όχι το γυαλί. Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
4: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
0: Το ακούς αυτό?
5: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
0: Και πήγες να το ελέγξεις?
5: Όχι.
0: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Μία προσφορά από το eFood.
8: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
3: Η Σοφία.
4: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
3: Η Σοφία.
4: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
3: Η Σοφία.
4: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
3: Μα η Σοφία φυσικά.
4: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
5: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
6: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
5: Αχα! Το ήξερα!
6: Nice to meet you.
3: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
6: Nice to meet you.
7: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
9: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
10: Γίνεται.
9: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
10: Γίνεται.
9: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό,
10: Γίνεται.
9: Κτίριο ολόκληρο.
10: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
3: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
3: Και για φαγητό.
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
1: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
6: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου.
6: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Μία προσφορά από το eFood.
10: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα.
12: Καλά ρε. Μέσα στην πλατεία κεραία βάλαμε.
11: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
13: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-31-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-50. Καλία Σκάλ, πάτας γερά, φτάνεις ψηλά.
5: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
6: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
3: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
2: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
3: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
2: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
3: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και η επίσημη φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
6: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
11: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
12: Γίνεται.
11: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
12: Γίνεται.
11: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
12: Γίνεται.
11: Κτίριο ολόκληρο.
12: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
13: Metalcore, έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
14: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες baby lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
17: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
16: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
18: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

0: Lab.
1: Εσύ τι ζητάς από ένα φροντιστήριο? Καλούς καθηγητές, μικρά τμήματα, προσωπική καθοδήγηση, σύγχρονη διδασκαλία, επιτυχίες.
2: Δύσκολη επιλογή? Γιατί να διαλέξεις μόνο ένα?
1: Στα φροντιστήρια Ολοκλήρωση σου τα προσφέρουμε όλα σε ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον για να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου. Θα μας βρείτε σε Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 150, Μαραθωνομάχων 7, Εθνικής Αντιστάσεως, Αγία Βαρβάρα και στο ολοκλήρωση.gr.
1: Ολοκλήρωση. Η καλύτερη φροντιστηριακή ομάδα.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
5: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
6: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
7: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
8: Νιώθω πίεση.
9: Αφού σ' αρέσει.
8: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
10: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
11: Η Σοφία.
12: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
13: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
12: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
14: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
15: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
16: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
17: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
18: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
17: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
18: Δαφέρμος Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
18: Από το 1993, στο Δαφέρμος Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. Δαφέρμος Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
9: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
11: Η ώρα είναι 4.
9: Μία προσφορά από το eFood.
19: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης, από το eFood. Το τελείο.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Αθηναής Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-25-3147. Αθηναής Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
2: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
3: Με το κέντρο ξένων γλωσσών Πουκάμισάς φυσικά.
2: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
3: Πουκάμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
2: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
3: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο Πουκάμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτης δημοτικού Πουκάμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
4: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
3: Η Σοφία.
4: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
3: Η Σοφία.
4: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
3: Η Σοφία.
4: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
3: Μα η Σοφία φυσικά.
4: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.
5: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
6: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια?
7: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους?
8: Και τα παιχνίδια μου!
9: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα. Κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
8: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Και τώρα.
12: And now.
11: This. Τα τραγούδια σου.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Όλοι.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
0: Και για φαγητό.
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
0: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ΣΑΣΜΑΝ με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕΕ, 2810 251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Μία προσφορά από το eFood.
9: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Ο Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
7: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
6: Αχα! Το ήξερα!
7: Nice to meet you.
8: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
7: Nice to meet you.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
11: Γίνεται.
10: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
11: Γίνεται.
10: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
11: Γίνεται.
10: Κτίριο ολόκληρο.
11: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
8: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810-210-866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.
1: Music Club 105,8.
12: Όλοι ακούνε.
13: Γεια σας, είμαστε
14: η Εύα,
15: η Βάλια,
16: η Πινελόπη,
17: η Δήμητρα,
18: η Κιό.
19: Και ακούμε και εμείς Music Club 105,8.

0: αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Thermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
8: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπει δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.ldu.gr.
9: Ιδιαίτερων. Κέντρο ιδιαίτερων μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32. Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90. Θέρισος. Παπαναστασίου 189. Μεσαμπελιές. Στο Γάζι. Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη. Ιτάνου και Πατμού Γωνία. www.ιδιαίτερων.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Μία προσφορά από το eFood.
12: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Χαλκιαδάκης από το eFood.

0: καταπληκτικά Music Lab 105,8. Είναι ένα ακόμη απόγευμα Δευτέρας. Άλλη μια εβδομάδα ξεκίνησε έτσι πολύ δυναμικά στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάτι τρέχει με το Χάρη και σήμερα. Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο. Και φυσικά εννοείται Ολύμπια Παλάς. Εννοείται το κέντρο το οποίο θα φιλοξενήσει την επόμενη κοινωνική σας εκδήλωση. Και μιλάμε για γάμο, βάπτιση, ό,τι και αν ετοιμάζεται. Το Ολύμπια Παλάς σας περιμένει λίγο έξω από το Ηράκλειο για να περάσετε όπως ακριβώς το είχατε ονειρευτεί. Μαζί μας φυσικά και η Υδροδυναμική Σαριδάκης παρέα με τη Thermit Ecology. Φυσικά μιλάμε για τους πιο σύγχρονους ηλιακούς θερμοσύφωνες, στους οποίους μπορείτε να κάνετε δικούς σας. Απλά επισκεπτόμενοι το κατάστημα το οποίο βρίσκεται στον Ανισόπεδο Κόμβο στον Γιώφυρο. Και δεν ξεχνάτε, έχουμε και την έκθεση ανακαίνιση, η οποία έρχεται σε λίγες ημέρες, το επόμενο Σαββατοκύριακο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, φυσικά στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. Στο περίπτερο νούμερο 17 θα βρίσκεται και η Υδροδυναμική και η Thermit Ecology, για να τα δείτε όλα από κοντά και να αποφασίσετε ποιος ηλιακός θερμοσύφωνας ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Πάω σε σύντομο break, δεν καθυστερώ καθόλου γιατί οι επιτυχίες δεν μπορούν να περιμένουν.
1: Music Club 105,8.
2: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
3: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Ποιος μαθαίνει ρομποτική?
5: Η Σοφία.
4: Ποια δημιουργεί στα εικαστικά?
5: Η Σοφία.
4: Ποιος λατρεύει τη μουσικοκινητική?
5: Η Σοφία.
4: Ποια είναι η καλύτερη στο θεατρικό παιχνίδι?
5: Μα η Σοφία φυσικά.
4: Εκπαιδευτήρια η Σοφία και στις δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. 2810-2564-25. Εκεί που η Σοφία της δημιουργικής απασχόλησης συναντά την ψηφιακή εποχή.
5: Τώρα και πυλοπλαστική. Εκπαιδευτήρια η Σοφία. Τζαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Δωρεάν μαθήματα γνωριμίας σε όλες τις δραστηριότητες για όλο το Σεπτέμβριο. Περιορισμένες θέσεις.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με δύο συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Music Club 105,8.
7: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.

0: Θοδωρής Φέρης, νομίζω ότι ζούμε στην εποχή του Θοδωρή Φέρη, δηλαδή είναι από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του και της εποχής γενικότερα. Μακάρι να κρατήσει, φωνάρα ο Θοδωρής, δεν το συζητάμε. Ήδη νομίζω ότι έχει πιάσει και το νόημα, δηλαδή το νόημα της επιτυχίας. Έχει και έναν πολύ ταλαντούχο συνεργάτη, ο οποίος λέγεται Λευτέρης Κιτάντος, και ετοιμάζουν και το νέο του τραγούδι, το οποίο θα το ακούσετε πολύ σύντομα στο Music Lab και 105,8. Και εμείς επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος. Τι μου κάνετε, πού σας βρίσκω αυτή την ώρα? Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να ξεκινήσει και αυτό το απόγευμα η επικοινωνία μας. Και πώς θα συμβεί αυτό? Μέσα από τα social media, Facebook, Instagram, TikTok και φυσικά το Viber του Music Lab, 6970 11 10 58. Και τώρα, πουλάκια μου, τι σας έχω? Σας έχω το νέο τραγούδι της Άννας Βύση. Όχι γιατί. Τεράστια επιτυχία. Πριν ακόμη καν κυκλοφορήσει, το έχετε κάνει viral μέσα από τα βίντεο σας στο TikTok. Το έχει κάνει η ίδια η Άννα Βύση viral μέσα από τα post που έχει κάνει σε Instagram και TikTok επίσης. Οπότε έφτασε η στιγμή να τα ακούσουμε πανηγυρικά, θα έλεγα, στο Music Lab.
1: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Lab 105,8.

0: Music Lab 105,8. Συνεχίζουμε. Οι επιτυχίες άλλωστε δεν σταματούν ποτέ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και υπενθυμίζω, έχουμε μαζί μας Thermit Ecology και φυσικά υδροδυναμική Σαριδάκης. Για εσάς που ψάχνετε το νέο σας ηλιακό, θα τον βρείτε στον ανισόπεδο κόμβο στο Γεώφυρο. Και μάλιστα, μια πολύ καλή ευκαιρία είναι να επισκεφτείτε την έκθεση Ανακαίνιση, η οποία έρχεται 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Στο περίπτερο νούμερο 17 θα βρίσκεται και η υδροδυναμική και η Thermit σε μια πολύ δυναμική εμφάνιση στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης. Και θα σας περιμένουν για να δείτε όλη τη σειρά της Thermit από κοντά. Φυσικά μαζί μας και το Olympia Palace, για εσάς που ετοιμάζετε για γάμο, βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση. Θα βρείτε τα πάντα λίγο έξω από το Ηράκλειο. Και αυτό που σας χωρίζει είναι ένα τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε και τη δική σας ημερομηνία 2810-823-947. Την επόμενη καλησπέρα θα τη στείλω στο φίλο μου τον Νίκο και στη Σταυρούλα, οι οποίοι ετοιμάζονται πυρετοδός για το γάμο τους, ο οποίος έρχεται αυτή την Παρασκευή, και χαίρομαι πάρα πολύ, παιδιά, που θα είμαι κομμάτι αυτού του γάμου. Θα περάσουμε καταπληκτικά, μη μου ανησυχείτε, έτσι να έρθετε με πολύ θετική ενέργεια. Και αφήστε τα υπόλοιπα πάνω μας και πάμε να τους αφιερώσουμε και ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι εδώ στο Music Lab και τους 105,8.
1: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Lab 105,8.

0: υπέροχο τραγούδι για πάντα και λίγο ακόμα. Να το αφιερώσετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα, ξέρετε εσείς τώρα. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για διαγωνισμό, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σε λίγο κάποιος από εσάς θα απολαύσει τις γεύσεις του Ντονάτο και θα έχετε μάλιστα να επιλέξετε κιόλας. Πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ, καταλαβαίνω ότι το δίλημα είναι μεγάλο. Θα το λύσουμε όμως σε πολύ λίγο, αφού πρώτα ακούσουμε ένα Αντώνη Ρέμο και αμέσως μετά επιστρέφω για να παίξουμε παρέα.
1: Music Club 105,8.

0: Τσακάλια μου, έφτασε η στιγμή για το διαγωνισμό. Ακούστε προσεκτικά το επόμενο τραγούδι. Σήμερα έχουμε μια εισαγωγή η οποία αγγίζει τα 32 δευτερόλεπτα. Εντάξει, δεν είναι εισαγωγή αυτό, είναι το μισό τραγούδι. Έχετε αρκετό χρόνο, αλλά υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια ότι μόνο ο πρώτος που θα μας δώσει τη σωστή απάντηση θα είναι αυτός που θα κερδίσει την επιλογή να διαλέξει ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ από τον Ντονάτο. Οπότε σημειώνετε 2810-370-888 το τηλέφωνο επικοινωνίας και πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι ψάχνετε.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Πολύ γρήγορα με καλέσατε σήμερα. Για πάμε στη γραμμούλα μας. Καλησπέρα. Τον χάσαμε. Πάει. Επόμενη. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Πώς είστε?
2: Καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Καλή εβδομάδα να σε ευχηθώ.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Πώς σας λένε εσάς?
2: Νίκος.
0: Νίκο μου, έχουμε μιλήσει ξανά εμείς?
2: Πιο παλιά.
0: Πιο παλιά. Ωραία, έχουμε γνωριστεί δηλαδή ραδιοφωνικά παλιότερα. Πολύ ωραία, Νίκο μου. Είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε αν έχεις να μας δώσεις μία απάντηση.
2: Νομίζω πρέπει να είναι τη Βανδύ στην Αυλή του Παραδείσου.
0: Σαρωτικός ο Νίκος. Γεια σου ρε Νικόλα, ξανά χειροκρότημα για τον Νίκο μας. Νικόλα, μπράβο. Πες μου, χωρίς βοήθεια το βρήκαμε?
2: Μου ήρθε έτσι σαν ανάμνηση.
0: Σαν ανάμνηση.
2: Ναι.
0: Ωραία ανάμνηση, σου δώσε και πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Ωραία, πολύ καλά, πολύ καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, Νίκο μου, θέλω να μου πεις τι θέλεις να σου δώσουμε.
2: Μάλλον πίτσα.
0: Μάλλον
2: να
0: πίτσα.
2: Να φάνε και άλλοι.
0: Να φάνε και άλλοι. Σωστός, σωστός. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τρία ακόμη τραγούδια που έχει τραγουδήσει η Δέσποινα Βανδύ, γρήγορα όμως, όχι να το σκεφτείς, να το πολύ επεξεργαστείς, για να κάνω την πίτσα οικογενειακή.
2: Το Έλα Κοντά, το Χάνω Εσένα και το Γεια.
0: Τι ήταν αυτό το πράγμα, ρε παιδιά? Ο άνθρωπος είναι κινητό jukebox. Jukebox με πόδια. Νικόλα, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πολύ ωραία. Θα μείνεις λίγο στη γραμμή σου για να σου πω λεπτομέρειες για το δώρο σου, εντάξει?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλή συνέχεια, Νικόλα. Να είσαι καλά.

0: φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
2: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
4: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Thermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
8: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία. 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Μία προσφορά από το eFood.
13: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: Γιώργου Σαμπάνη, σε ένα τραγούδι το οποίο έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία και μία ακόμη επιτυχία στο πουγκάκι του Γιώργου Σαμπάνη. Εμείς εδώ συνεχίζουμε στο Music Lab και τους 105,8, μέρος τρίτο. Ένα ακόμη απόγευμα εδώ για να παίξουμε τις επιτυχίες και φυσικά έχοντας μαζί μας Πέτσα Μόλις. Ξέρετε ότι είναι το κατάστημα το οποίο μπορείτε να βρείτε οτιδήποτε χρειάζεται το κατοικίδιό σας. Φυσικά με ανθρώπους που ξέρουν τις ανάγκες σας και φυσικά θα σας καθοδηγήσουν κατάλληλα. Επισκεφτείτε ένα από τα 10 καταστήματα Πέτσα Μόλις ή μπείτε στο www.petsamolis.gr για τα ψώνια σας. Και φυσικά έχουμε και αλουμινοδομία Αυτζής, γιατί φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς ετοιμάζετε κάποιο σπίτι, κάποιο εξοχικό, θα χρειαζόταν αλουμίνια ή κατασκευή από σίδηρο. Οτιδήποτε και είναι αυτό που έχετε στο μυαλό σας, παίρνει σάρκα και οστά στην αλουμινοδομία Αυτζής, στη Μάνο Κατράκη 153 στη Φοινικιά και στο 2810-210-249 για να σας λυθούν όλες σας οι απορίες. Έχω έναν Νίκο Οικονομόπουλο στα σκαριά. Τι λέτε, πάμε να τον ακούσουμε. Ένα τραγούδι το οποίο έχει επιλέξει εδώ και αρκετή ώρα η φίλη μας η Κατερίνα.
1: Music Club 105,8.

0: Δεν το συζητώ, τραγουδάρα από το Δήμο Αναστασιάδη, φτές σε ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι στο Music Lab και του 105,8. Τι θα λέγατε τώρα να μου δώσετε χεράκι και να κάνουμε μαζί μια επιστροφή στα παλιά? Και αυτό που θα θυμηθούμε είναι ένα εκπληκτικό τραγούδι, τραγουδάρα που έχουμε μάθει να λέμε εδώ στο Music Club. Ένα τραγούδι το οποίο είχε τραγουδήσει ο Αντώνης μαζί με το Γιάννη Βαρδί. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Αντώνη. Πού να εξηγώ ο τίτλος του, και είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει πολύ που το θυμηθήκαμε.
1: Ο Music Club 105,8. Θυμάται.

0: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
1: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
0: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμο. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
1: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
0: Λελεδάκι σου όμο. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμο. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου.
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια.
1: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους.
5: Και τα παιχνίδια μου.
2: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα, κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα.gr.
5: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Ικάρου 14. Με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες αγώνων. Εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι στο Macron Store Ικάρου 14.
8: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
9: Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
10: Music Lab 105,8. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Όπως το θες. Ακούει και ο Σταρόβας.
11: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

πείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα

0: Music Lab 105,8. Επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα, Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη. Φυσικά έχουμε μαζί μας πάντα την Πέτσα Μόλις, για εσάς που ψάχνετε οτιδήποτε από το πιο μικρό έως το πιο εξειδικευμένο και αφορά το κατοικίδιό σας. Θα το βρείτε σε ένα από τα 10 καταστήματα Πέτσα Μόλις και φυσικά στο www.petsamolis.gr. Και φυσικά όσοι ψάχνετε για αλουμίνια και παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές, αλουμινοδομία Αυτζής, 2810-210-249 και www.avgis.gr. Σήμερα το μεσημέρι αποχαιρετήσαμε έναν τεράστιο καλλιτέχνη που ακούει το όνομα Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Music Club τον τίμησε όσο μπορούσαμε με τραγούδια του να παίζουν όλο το Σαββατοκύριακο, από την πρώτη του δισκογραφική δουλειά μέχρι και τα τελευταία του, τις τελευταίες του επιτυχίες. Και νιώθω κι εγώ ότι έτσι πρέπει να αφιερώσω κι εγώ ελάχιστο χρόνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, να προσπαθήσουμε να παίξουμε μέχρι το τέλος της σημερινής μας εκπομπής όσο μπορούμε περισσότερα τραγούδια του, για να τιμήσουμε την ψυχή του και φυσικά να του στείλουμε και εμείς ένα δικό μας μήνυμα μέσα από το Music Lab, ότι θα ζήσουμε όπως ακριβώς μας έμαθες Γιώργο, χωρίς να μας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Καλό ταξίδι και τα επόμενα λεπτά είναι αφιερωμένα στο Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Music Lab 105,8.

Χωρίς στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Και κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω για αυτό το βράδυ της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Φυσικά μένετε συντονισμένοι στο Music Lab και τους 105,8. Ακολουθεί η Ελένη Λιαπάκη μαζί σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10. Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο, τα φιλιά μου. Σας αφήνω φυσικά με ένα ακόμη τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη, έτσι σαν ίστατο φόρο τιμής. Γιώργο, θα μας λείψεις, τα τραγούδια σου όμως μένουν εδώ, αφήνουν τη δική τους παρακαταθήκη, και μένα από τα τελευταία τραγούδια που ερμήνευσες θα σας αφήσω έτσι για να πέσει αυλαία αυτό το βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους, για χαρά.
1: Στη λεωφόρο της αγάπης που μεθάς, είναι το τέλος

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Όλοφ Πάλμε 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω θάλασσα, κοκτέιλ και ηρεμία. Γίνεται.
1: Πάμε Ocean Seaside στην ανάληψη.
2: Και για φαγητό.
1: Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης, σούσι δίπλα στο κύμα. Και τα πιτσιρίκια στην παιδική χαρά. Ocean Seaside. Από το πρωί για καφέ και μπραντς, ως το βράδυ με ένα μαγικό ηλιοβασίλεμα και κόζι ατμόσφαιρα με τζάκι στην παραλία. Βρείτε μας στα social.
2: Ocean Seaside στην ανάληψη. Εκεί που η θάλασσα γίνεται απόλαυση.
3: Ρε Κώστα, βοήθεια. Έσπασε ο σωλήνας. Πλημμυρίσαμε. Το σαλόνι έγινε πισίνα.
1: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
3: Τι μαγιό ρε εσύ. Θα πνιγούμε.
1: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
4: Ποιον?
1: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
1: Ξενιάστε μια για πάντα.
6: Νιώθω πίεση.
7: Αφού σ' αρέσει.
6: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
8: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
9: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά η Σοφία. 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
8: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
10: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά Κατέ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

Καλησπέρα. Θάλασσες. Τι να πει κανείς, εγώ δεν είχα όρεξη βασικά ούτε να μιλήσω ούτε να πω κάτι συγκεκριμένο σήμερα. Είμαι αρκετά στεναχωρημένη. Θάλασσες τα δάκρυα που έχουμε ρίξει όλοι για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον τραγουδιστή, για αυτή την προσωπικότητα. Γιώργος Μαζωνάκης, ένα όνομα, μια ιστορία.

Εδώ είμαστε πάλι. Εσύ και εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Τέλος πάντων. Music Club 105,8. Επιστρέψαμε. Στείλτε μας μηνύματάκια στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58, στο Instagram, στο Facebook και στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram Λιαπάκι Ελένη. Στην παρέα μας είναι η Metalcore, Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810 210 866. Επίσης μαζί μας είναι το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, ένας από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη, που μπορείτε να κάνετε το γάμο σας, τη βάφτισή σας, τη δεξίωσή σας και κάθε ξεχωριστή στιγμή με υπέροχους χώρους και γευστικά μενού. Θα τους βρείτε στο 2810 82 39 76, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης. Εμείς σταθερά συνεχίζουμε, γιατί είπαμε αγαπάμε μαζό, όσο ζω μαζό, και θα τον τιμήσουμε απόψε μέχρι όσο πάρει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ανησυχώ για το Γιωργάκη. Πώς θα μάθει σωστά αγγλικά?
3: Με το κέντρο ξένων γλωσσών που καμισάς φυσικά.
2: Και αν χρειαστεί και μελέτη για το σχολείο?
3: Που καμισάς και πάλι. Με βιωματική διδασκαλία στις ξένες γλώσσες και δωρεάν τεστ μαθησιακού τύπου στη μελέτη δημοτικού.
2: Τέλειο! Γιατί θέλω σιγουριά.
3: Και την έχεις. Οι καθηγητές αξιολογούνται από τον όμιλο που καμισάς. Κέντρο ξένων γλωσσών και μελέτη δημοτικού που καμισάς. Λεωφόρος Μήνος και Απολωνίας. Τηλέφωνο 2810-310-966.
4: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
5: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σερταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, βρεφικές κρεμεζιώτης, φύτρωνας, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο δημητριακά μαρμελάδες συγκοφρέτες με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασίκ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Τυρί γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Baby Lino κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Σταφύλι Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες από το 2023.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Παίζει μόνο για σένα. Μόνο για σένα.
9: Music Lab 105,8.
8: Παίζει ελληνικά.

Εδώ είμαστε πάλι, αγαπημένοι μου ακροατές του Music Lab 105,8. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, στις Σταυρούλες, στους Σταύρους. Και να σας πω την αλήθεια, θα συνεχίσω με τον Γιώργο Μαζωνάκη, απλά έτσι γιατί μ' αρέσει και πιστεύω και σε όλους εσάς. Γιώργος λοιπόν Μαζωνάκης, ένα όνομα που για περισσότερες από 3 δεκαετίες ήταν συνδεδεμένο με το ελληνικό τραγούδι. Μια χαρακτηριστική φωνή, μια ιδιαίτερη παρουσία, ένας καλλιτέχνης που δεν φοβήθηκε ποτέ να είναι διαφορετικός. Από τα πρώτα του βήματα στη δεκαετία του 90 μέχρι τις μεγάλες πίστες δημιούργησε τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Και αυτή η διαδρομή δεν ήταν απλώς μια σειρά από επιτυχίες, ήταν στιγμές, έρωτες, χωρισμοί, νύχτες, παρέες, αναμνήσεις. Τραγούδια που κάποια από εμάς τα τραγουδήσαμε δυνατά και κάποια άλλα τα ακούσαμε μόνοι μας σε μια δύσκολη στιγμή. Αυτό είναι το μεγάλο αποτύπωμα ενός καλλιτέχνη. Να γίνεται μέρος της ζωής σου. Και έγινε μέρος της ζωής μας. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να ακούμε τον αγαπημένο μας καλλιτέχνη τώρα και για πάντα. Είσαι στην καρδιά μας και θα παραμείνεις.

0: κατεβάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
1: Αχ, πόσο πιο μελαγχολία το θέλετε δηλαδή, για πείτε μου. Music Club 105,8, πάλι εδώ. Επιστρέψαμε μετά από, εντάξει, κάμποσε τραγουδάκια του Γιώργου Μαζονάκη που ακούμε εδώ και μέρες, και χαλάλι του, και θα τα ακούμε για πάντα τέλος πάντων. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας 6970111058, στο Instagram και στο Facebook, όπως επίσης και στο προσωπικό μου προφίλ Λιαπάκη Ελένη στο Instagram. Βρήκα λοιπόν μια έρευνα για το ChatGPT. Ρώτησε κάποιος πώς μπορεί να ζήσει μέχρι τα 140. Μέχρι τα 140. Εντάξει, λίγο δύσκολο μου φαίνεται, όχι εκατόρθωτο. Αφού ανέλησε δεδομένα από τις μπλε ζώνες του κόσμου, όπου οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, το ChatGPT κατέληξε. Δεν είναι η διατροφή, δεν είναι η άσκηση, δεν είναι τα γονίδια. Τι είναι? Ο βασικός παράγοντας μακροζωίας είναι το χαμηλό χρόνιο στρες. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Μπορείς να τρως υγιεινά, να γυμνάζεις καθημερινά και να αποφεύγεις το κάπνισμα. Αλλά αν ζεις υπό συνεχές στρες, θα γερνάς πιο γρήγορα. Καλησπέρα. Κανόνας νούμερο 1. Κάνε μόνο ότι δεν δημιουργεί εσωτερική αντίσταση. Μισείς τη δουλειά σου αλλά μένεις για τα χρήματα? Μείον 15 χρόνια. Περιβάλλεις τον εαυτό σου με ανθρώπους που σε εξαντλούν? Μείον 8 χρόνια. Κάθε μέρα σε τοξικό περιβάλλον επιταχύνει τη γύρανση σε κυταρικό, λέει, επίπεδο. Άκου τώρα. Κανόνας νούμερο 2. Οι κοινωνικές σχέσεις έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις βιταμίνες. Η μοναξιά ισοδυναμεί με το να καπνίζεις 15 τσιγάρα τη μέρα, που πάντα και μου κόβει το κάπνισμα. Οι άνθρωποι με ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς ζουν έως και 50% περισσότερο. Δεν έχει σημασία να έχεις πολλούς φίλους, αλλά ουσιαστικούς. Ακόμα και ένα άτομο που σου επιτρέπει να είσαι ο εαυτός σου παρατείνει τη ζωή σου περισσότερο από οποιοδήποτε δίαιτα. Κανόνας 3. Άκου το σώμα σου. Κοιμήσου όταν νιστάζεις. Φάει όταν πεινάς. Ξεκουράσου όταν κουράζεσαι. Οι άνθρωποι που ζουν πολλά χρόνια δεν ακολουθούν αυστηρά προγράμματα, ακολουθούν το φυσικό τους ρυθμό. Η σύγχρονη ζωή μας μαθαίνει να πιέζουμε και να ξεκουραστούμε αργότερα, αλλά το σώμα αντέχει μόνο μέχρι ένα σημείο. Όπως είπε το ChatGPT, μάθε να ακούς το σώμα σου, αλλιώς μια μέρα θα σταματήσει να σου μιλάει. Κανόνας νούμερο 4. Βρες ένα σκοπό μεγαλύτερο από σένα. Στην Ιαπωνία το λένε Ikigai, αν το λέω σωστά. Ο λόγος που σηκώνεσαι το πρωί. Οι άνθρωποι με ξεκάθαρο σκοπό ζουν κατά μέσο όρο 7 χρόνια περισσότερο. Δεν χρειάζεται να είναι μια τεράστια αποστολή. Μπορεί να είναι κυπουρική, ζωγραφική, φροντίδα της οικογένειας. Η ουσία είναι να νιώθεις υπάρχω για κάποιο λόγο, με χρειάζονται. Πολύ σημαντικό. Εντάξει, φίλες και φίλοι, τι να πω, ακολουθήστε τις οδηγίες και εγώ το ίδιο θα κάνω. Και από εκεί και πέρα, βλέπουμε.
0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 821 804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Καλέστε μας για διαθέσιμες ημερομηνίες.
5: Ιδιαίτερων. Κέντρο Ιδιαίτερων Μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του Ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32. Μασταμπάς. Κονδυλάκι 90. Φέρισος, Παπαναστασίου 189 Μεσαμπελιές, στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222 και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία, www.ιδιαίτερον.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
6: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου σασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού. Προετοιμασία ΚΤΕΟ και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕΕ, 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Μία προσφορά από το eFood.
9: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Χαλκιαδάκης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

καλοκαίρι τα καμάτια σου φωτίζανε των όνειρων μου τους δρόμους κάθε νύχτα. Να βαγούσε η ζωή μου μες στα χέρια σου, σαν ψαράκι μες του έρωτα τα δίχτυα.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8. Ελπίζω να περνάτε καλά με τα τραγούδια. Εντάξει, καλά. Να σας αρέσει τέλος πάντων οι επιλογές τραγουδιών που έχω κάνει. Φυσικά την τιμητική το έχει σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και για πολύ καιρό ακόμα. Για πάντα είπαμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Ακαδημία Βόλεϊ Αστέρας. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 σας περιμένουμε στο μεγάλο μας event στο Macron Store Κάρου 14 με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ομίλου Μορφή. Θα παρουσιαστούν η νέα μπουτίκ της Ακαδημίας Βόλεϊ Αστέρας και οι επίσημες φανέλες των αγώνων. Θα υπάρχουν εκπλήξεις, δώρα και δυνατή μουσική με την επιμέλεια και φυσικά πάντα την παρουσίαση του Music Club 105,8. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 18:30 θα είμαστε όλοι εκεί στο Macron Store Ικάρου 14. Επίσης στην παρέα μας είναι η Metalcore, Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικά σκίαστρα, γκαραζόπορτες, μεταλλικές σειρώμενες ή ανοιγόμενες και βιομηχανικά ρολά. Θα τους βρείτε Ειρήνης και Σοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Όπως επίσης και το κέντρο διασκέδασης Κουρίτες, από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη, που μπορείτε να κάνετε το γάμο σας, τη βάπτισή σας, οποιαδήποτε είδους δεξίωση. Τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2810-82-39-76 στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου Ηράκλειο Κρήτης. Επίσης θέλω να σας πω ότι είχαμε ένα τηλεφώνημα από ένα αγαπημένο ακροατή της εκπομπής μας, γενικά του Music Club, τον αγαπάμε πάρα πολύ, τον Βασίλη από την Αμερική, που χάρηκα πάρα πολύ, ήθελα να πω, που μας πήρε τηλέφωνο, που επικοινωνήσαμε και θέλει να αφιερώσει στη μητέρα του ένα τραγούδι του Μαζωνάκη που, εντάξει, αγαπούσε και αυτή, θαυμάστριά του, φανατική. Λοιπόν, όπως και ο ίδιος ο Βασίλης, να τα αφιερώσουμε, να τα ακούσουμε και φταίνε οι νύχτες που μου λείπεις και πονώ.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες! Πάντα! Music Club 105,8.
3: Εδώ είμαστε, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8. Εντάξει, οδεύουμε προς το τέλος. Ταξιδέψαμε έτσι πολύ με μαζονάκι και έτσι θα ολοκληρώσουμε κιόλας. Πιστεύω ότι είναι η μέρα του, είναι οι μέρες του και θα είναι, τον λατρεύουμε πάρα πολύ. Υπάρχουν καλλιτέχνες που περνούν από τη ζωή μας και υπάρχουν και καλλιτέχνες που μένουν. Ο Μαζονάκης ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, γιατί η φωνή του θα συνεχίσει να ακούγεται στα ραδιόφωνα, στα αυτοκίνητα, στα σπίτια, στα μαγαζιά, στις παρέες και κυρίως στις αναμνήσεις μας. Έφυγε ο άνθρωπος, αλλά ο καλλιτέχνης θα συνεχίσει να υπάρχει κάθε φορά που θα πατάμε έτσι αυτό το play. Για πάμε!

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
2: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
1: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
2: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
1: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
3: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Χωράει άραγε αυτή η κουζίνα όλη την οικογένεια.
3: Και τα κυριακάτικα τραπέζια και τους φίλους.
4: Και τα παιχνίδια μου.
5: Το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος. Γι' αυτό στα Μαστορέματα κατασκευάζουμε έπιπλα, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα και τις ανάγκες σας, με ποιοτικά υλικά και προσοχή στη λεπτομέρεια. Μαστορέματα, κουζίνες και ντουλάπες που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Παιδικά δωμάτια για όνειρα που μεγαλώνουν. Επαγγελματικοί χώροι. Μαστορέματα-κρήτης.gr.
4: Να φτιάξουμε και ένα σιρτάρι μόνο για σοκολάτες!
6: Το ακούς αυτό?
7: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
6: Και πήγες να το ελέγξεις?
7: Όχι.
6: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
5: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr. Music Club 105,8. Μουσική.

0: Facebook, Instagram, TikTok. Είμαστε παντού. Music Club 105,8.
1: Λοιπόν, Γιώργο, όταν ακούσεις τον αρχηγό των Μασάι, εσύ ξεκίνα να τραγουδάς στο Gucci.
2: Οκ.

Εδώ επιστρέψαμε, αγαπημένοι ακροατές του Music Club 105,8. Η ώρα, εντάξει, είναι 21:42 ακριβώς. Ακούσαμε Μασάι με την Έλλη Κοκκίνου. Το 2003 κυκλοφόρησε, φυσικά με τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Όπως επίσης και πριν, τον Αμανέ με τη Δέσποινα Μανδύ το 2009, άλλη μία δημιουργία του Φίβου. Να πω τα χαιρετίσματα, να στείλω τα φιλιά μου, την αγάπη μου στα κορίτσια που μου στείλαν μήνυμα, στην Εμμανουέλα, στην Μαριλέτα, στην Εύα και στην Ελένη. Σας αγαπώ πολύ. Και επίσης να πω για το Metalcore, την άλλη μου παρέα, Metalcore Γιώργος Καραμίκης, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, μεταλλικές σκάλες, με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνει. Θα τους βρείτε Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96 και στο 2810-210-866. Επίσης μαζί μας είναι το Κέντρο Διασκέδασης Κουρίτες, από τους πιο αγαπημένους χώρους εκδηλώσεων στην Κρήτη, που μπορείτε να κάνετε το γάμο σας, τη βαφτισή σας, δεξιώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-8239. 76, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου, Ηράκλειο Κρήτης. Για πάμε να συνεχίσουμε έτσι δυναμικά όπως ξεκινήσαμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ελπίζω το καταστροφή μου να ήταν στο τέρμα, στα αυτοκίνητά σας, στα σπίτια σας, δεν ξέρω από πού μας ακούτε, από όπου και μας ακούτε. Εγώ πάντως το καταυχαριστήθηκα. Κάπου εδώ λοιπόν θα σας αφήσουμε. Βασικά θα αφήσουμε τη μουσική να συνεχίσει να μιλάει, γιατί απόψε τα λόγια περισσεύουν. Γιώργο Μαζονάκη, η φωνή σου θα συνεχίσει να ακούγεται, οι στίχοι σου θα συνεχίσουν να λένε αυτά που εμείς πολλές φορές δεν μπορέσαμε να πούμε, και κάθε φορά που ένα τραγούδι σου θα ακούγεται, κάποιος κάπου θα σε θυμάται. Λοιπόν, σε αποχαιρετούμε, καλό ταξίδι, καλή αντάμωση θα πω εγώ, και θα κλείσω με «Όσο ζω, μαζώ». Καλό σας βράδυ.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Ρε Κώστα, βοήθεια! Έσπασε ο σωλήνας, πλημμυρίσαμε! Το σαλόνι έγινε πισίνα!
2: Χαλάρωσε. Βάλε μαγιό, πάρε μάσκα.
1: Τι μαγιό ρε εσύ, θα πνιγούμε!
2: Και πάρε τηλέφωνο τον Γιάννη τον Στεφανάκη.
3: Ποιον?
4: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις, υδραυλικά, θέρμανση, αποχέτευση, καλοριφέρ, βλάβες, ανακαινήσεις, αλλά και σπίτια από την αρχή.
5: Γιάννη Στεφανάκης, θερμοϊδραυλικές εγκαταστάσεις και σέρβις. Τηλέφωνο 6940-948-423.
4: Ξενιάστε μια για πάντα.
6: Πόσα συνεργεία σου δίνουν 2 χρόνια εγγύηση σε κάθε εργασία? 1. Το Συνεργείο Δραϊνάκης. Από το 1970 στο Ηράκλειο, με έμπειρο προσωπικό και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις μάρκες. Σέρβις αυτόματου ασμάν με μοναδικό εργαλείο καθαρισμού, κλιματιστικό με καθαρισμό οζόν σε κάθε ραντεβού, προετοιμασία ακταίο και δωρεάν ψηφιακό βιβλίο συντήρησης. Δραϊνάκης. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 18, Παλαιά ΚΤΕ 2810-251605 και στο δραϊνάκης.gr. Το αυτοκίνητό σου σε σίγουρα χέρια.

Music Lab 105,8. Music Lab. Music Lab 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: Πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
9: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: περισσότερες επιτυχίες.
1: Σε λίγο.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα.
1: Music Club 105,8.
0: Μένεις εδώ.
2: Ιδιαίτερον. Κέντρο ιδιαίτερων μαθημάτων. Από το 2000 διδάσκουμε τους μελλοντικούς επιστήμονες. Ιδιαίτερα μαθήματα και μαθήματα σε μικρές, ομοιογενείς ομάδες. Δυνατή και έμπειρη ομάδα καθηγητών. Υψηλή ποιότητα διδασκαλίας. Συνεχής ενημέρωση γονέων. Πολύπλευρη υποστήριξη μαθητών. Εντός και εκτός της αίθουσας. Μπείτε και εσείς στον κόσμο του ιδιαίτερων. Σε 5 σημεία στο Ηράκλειο. Πατριάρχου Γρηγορίου 32. Μασταμπάς. Κονδυλάκη 90. Θέρισος. Παπαναστασίου 189 Μεσαμπελιές. Στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 222. Και νέο κτίριο στην Κηπούπολη, Ιτάνου και Πατμού γωνία. www.ιδιαίτερον.gr. Τηλέφωνο για ραντεβού 2810-323-678.
3: Γιώργο, θέλω σκάλα μεταλλική.
4: Γίνεται.
3: Και γκαραζόπορτα. Σειρώμενη.
4: Γίνεται.
3: Και σκίαστρο και κάγκελα και βιομηχανικό ρολό, ε.
4: Γίνεται.
3: Κτίριο ολόκληρο.
4: Γίνεται. Metalcore Γιώργος Καραμίκης.
2: Metalcore. Έμπειρο, εξειδικευμένο προσωπικό. Με αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε. Metalcore Γιώργος Καραμίκης. Ειρήνης Χρυσοβαλάντου 96. Τηλέφωνο 2810 210 866. Αντοχή στο χρόνο. Ακρίβεια στη λεπτομέρεια.

0: 105,8.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Το ακούς αυτό?
3: Τρεις μήνες το ακούω. Μάλλον θέλω σασμάν.
2: Και πήγες να το ελέγξεις?
3: Όχι.
2: Πήγαινε στο Special Car Service. Εμπειρία από το 1994. Συντήρηση αυτόματου σασμάν. Καθαρισμός carbon και bake. Διάγνωση στα εργοστασιακά πρότυπα. Πλήρης έλεγχος και service. Και είναι από τα πρώτα διοδοτημένα συνεργεία στην Κρήτη και για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
1: Special Car Service. Βρείτε μας 62 Μαρτύρων 230, 2813 00 8460 και στο specialcarservice.gr.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επικοινωνία.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επί...

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Music Club 105,8. Είναι νούμερο 1. Νούμερο 1 με τις επιτυχίες.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

Club 105,8. Music Club 105,8. Μεγάλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Όχι αστεία. Τα πες όλα.

0: Πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
4: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Είμαι η Τζόζεφη.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
7: Music Club
6: 105,8.
8: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.

0: Δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Παιδιά, είμαι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Την αγάπησα πολύ. Την αγάπησα επικίνδυνα. Είμαι κολλημένος και δεν μπορώ να ξεκολλήσω.

Music Club 105,8. Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά.